0: Σε κολυμβητές όριμης ηλικίας εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.

Remix version.

0: Yeah, you want to put a beat to that?
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Με Μόνικα Μπελούτσι ξεκινήσαμε, δηλαδή Ιμπραήμ Μαλούφ μαζί με Μόνικα Μπελούτσι στο Παρόλε Παρόλε. Σήμερα έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι, γεννήθηκε το 1964, γίνεται 62 ετών και γι' αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι. Είμαστε ήδη στα 6 λεπτά μετά τις 6, είναι Τετάρτη, είναι 30 Σεπτεμβρίου, είναι τελευταία μέρα του μήνα. Εμείς εδώ είμαστε και πάλι μέχρι τις 8 μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Φρανκ Σινάτρα λέει κάτι που εμείς εδώ οι πρωινοί ταυτιζόμαστε. I like the sunrise. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα. Δύσκολα τα πράγματα, έχει πέσει η θερμοκρασία, καιρός λέει γενικά άστατος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι 23 βαθμούς στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα και μέχρι 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Όσο για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, εκεί η θερμοκρασία η μέγιστη θα δείξει τους 23 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει και εκεί μέχρι τους 26 βαθμούς, αρκετά πιο κάτω στην Αττική. Θα έχουμε και βροχές σήμερα, νεφώσεις σποραδικά αυξημένες, τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα, θερμοκρασία στην Αττική από 16 μέχρι 22 βαθμούς. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, μου λέγει η Παναγιώτα. Η Χρονοπούλη, την ώρα που μπήκαμε μέσα, μου λέει: μα εγώ έβλεπα πέρσι, σαν σήμερα. Πώς τώρα φωτογραφίες από την παραλία. Ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος με το Σεπτέμβριο. Μας πήκε λίγο άγρια τώρα προς το τέλος του, όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Αύριο επίσης θα πάει μέχρι 23 βαθμούς, την Παρασκευή μέχρι 24, αλλά λέει από το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να πέφτει αρκετά και θα έρθουν και άλλες βροχές. Είναι 16 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Όπως πάντα υπάρχει το Viber που μπορείτε να στείλετε μήνυμα, γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε το μήνυμά σας. Είναι τα social media και του σταθμού και τα προσωπικά του κάθε παραγωγού που μπορείτε να επικοινωνήσετε, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και αυτός είναι ο Herb Albert. This guy is in love with you.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχοντας μπει στο δεύτερο ημίωρο, να δούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1924, σαν σήμερα, γεννιέται ο συγγραφέας του Breakfast at Tiffany's, ο Truman Capote, και το In Cold Blood, το Εν Ψυχρό. Σαν σήμερα, 1955, ο James Dean σκοτώνεται σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, ήταν μόλις 24 ετών. Σαν σήμερα, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1967, ξεκινάει και η λειτουργία του πρώτου εθνικού pop ραδιοφωνικού σταθμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, το BBC Radio 1, ενώ το 1991

Κυκλοφόρησε άλμπουμ με νέο υλικό, είναι ο Marshall Allen, ο οποίος είναι σαξοφωνίστας και κυκλοφόρησε το τεμπούτο άλμπουμ του το 2025 σε ηλικία 100 ετών. Εδώ, Tony Bennett και Lady Gaga στο I Get a Kick Out of You.

0: Cosmos Classic.
1: Me recuerdo. Sí, claro que sí, que me recuerdo.

Στα υπόλοιπα από το ημερολόγιο της ημέρας, 1876 ιδρύεται επί κυβερνήσεως Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου το Ελληνικό Χρηματιστήριο. 1983 γίνεται μια συναυλία στο κατάμεστο τότε Ολυμπιακό Στάδιο από τον Γιώργο Νταλάρα. Για τότε ήταν ένα ρεκόρ προσέλευσης για Έλληνα καλλιτέχνη και μάλιστα είχε γράψει το περιοδικό Rolling Stone «Η ελληνική μουσική», λέει, εισέρχεται στο χώρο των Στανδίων. 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, τότε με πρωτοβουλία του δημάρχου του Μιλτιάδη Έβερτ, το 1987. 1988 ο Τζον Λένον λαμβάνει με τα θανάτια το δικό του αστέρι στην περίφημη λεωφόρο της δόξας στο Hollywood. Και σαν σήμερα έχει φύγει βέβαια από τη ζωή το 1993, αλλά γεννήθηκε το 1946 ο Έκτορ Χουάν Πέρες Μαρτίνεθ, ή αλλιώς Έκτορ Λαβόε, ένας πορτοερικανός τραγουδιστής της σάλσα, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς τραγουδιστές της σάλσα, που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του είδους, ιδίως στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80.

Τετάρτη σήμερα και σήμερα έχουμε και την επίσημη τελετή έναρξης του 32ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, οι περίφημες νύχτες πρεμιέρας. Η επίσημη αυτή τελετή έναρξης γίνεται και φέτος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η ταινία που θα προβληθεί εκεί σήμερα είναι το Club Kid. Είναι η ιστορία ενός club promoter στη Νέα Υόρκη που παρτάρει σαν μην υπάρχει αύριο, ας που ξυπνά ένα πρωί με hangover, αλλά και με ένα 10χρονο παιδί που δεν γνώριζε ότι είχε. Φέτος συμμετέχει και ο Γιώργος Λάνθιμος στο φεστιβάλ ως curator, αφηγητής, να το πούμε ελληνικά. Προτείνει στο κοινό μία σειρά ταινιών που ο ίδιος θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές. Έχει επιλέξει από ένα ευρύ φάσμα έργων, από κωμωδίες, ντοκιμαντέρ, ψυχολογικά θρίλερ. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα online σε διάφορα site. Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι το Σινόμπο Όπερα, Άστορ, Δαναός, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φυσικά, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας και η στέγη του Ιδρύματος Σονάση, καθώς και το Τριανών. Μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ στο www.aif.gr. Το AIF είναι Athens International Film Festival, τα αρχικά αλφαγιώτα ff.gr. Και στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1917, έχει φύγει φυσικά από τη ζωή από το 1987, ο Buddy Rich, ένας Αμερικανός drummer, αρχηγός μπάντας. Και εδώ τον ακούμε στο Day In Day Out.

0: 93,6.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 5η 1η Οκτωβρίου, η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου, στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Διαβάζω στις ειδήσεις, η κυβέρνηση λέει του Πέτρο Σάντσεθ ανακοίνωσε νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση μετά το κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε στις ειδήσεις. Η κυρία αυτή έμενε στο σπίτι της περίπου 70 χρόνια, της κάναν έξωση, αυτό ξεσήκωσε το κόσμο, έγιναν πάρα πολλές διαδηλώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να υποχωρήσουν οι ιδιοκτήτες και να επιστρέψει στο σπίτι της. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος είχε εξαγριωθεί. Η ισπανική κυβέρνηση λοιπόν ανακοίνωσε μεταξύ των άλλων προσωρινή απαγόρευση εξώσεων μέχρι το 2030 και παρεμβάσεις στην αγορά ενοικίων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα νέα μέτρα, διαβάζω, περιλαμβάνουν παράταση συμβολέων ενοικίασης αυτόματα μέχρι το 2028, αυστηρό πλαίσιο για βραχυχρόνιες μισθώσεις και απαγόρευση αγοράς κατοικιών από επενδυτικές εταιρείες. Η Ισπανία αντιμετωπίζει έλλειψη κατοικιών, 700.000 κατοικιών, και βέβαια και στην Ισπανία σημαντική αύξηση στις τιμές ενοικίων, ειδικά σε μεγάλες πόλεις όπως Μαδρίτη και Βαρκελόνη. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6 και σήμερα Τετάρτη, τελευταία μέρα του μήνα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή είναι η Καλέξικο, το τραγούδι λέγεται Note Vayas. Υπενθυμίζω Viber, social media και τηλέφωνο στη διάθεσή σας.

velvet fig and drinking champagne in a restaurant.

να ξεκινούν. Έχουμε την τελετή έναρξης για τις νύχτες πρεμιέρας. Το Σάββατο όμως έχουμε και επισκέψεις. Ο Μισελ Κασέλ έρχεται στη στέγη του Ιδρύματος Σονάση μαζί με τον Ρωμέν Γαβρά με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Sacrifice, θυσία, στην οποία ο Μισελ Κασέλ πρωταγωνιστεί. Εντάξει, πρωταγωνιστούν πάρα πολύ. Είναι All Star Cast. Άνια Τέλορ Τζόι, Κρις Έβανς, Σάλμα Χάγιεκ, Τζον Μάλκοβιτς, Τσάρλι XCX. Η πρεμιέρα λοιπόν θα γίνει αυτό το Σάββατο 3 του μηνός στη στέγη του Ιδρύματος Σονάση με τον Μισελ Κασέλ, που υπενθυμίζουμε σήμερα έχει και γενέθλια η πρώην σύζυγός του, η Μόνικα Μπελούτσι, με την οποία έχει και δύο παιδιά. Με κοιτάει η Παναγιώτα Χρονοπούλου και γελάει. Πάμε στα δικά μας τα μουσικά. Είναι 16 λεπτά μετά τις 7. Στα δικά μας τα μουσικά λοιπόν, σαν σήμερα 1978, οι Exile βρίσκονται στο νούμερο 1 του Αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Kiss You All Over.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής. Είναι σήμερα Τετάρτη, την τελευταία μέρα του μήνα. Έχει κρυώσει ο καιρός, θα έχουμε βροχές σήμερα. Το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, αν δεν ακούσατε το δελτίο καιρού, πάντα αναφέρω ότι στο πρώτο ημίωρο θα έχουμε νεφώσεις σποραδικά αυξημένες στην Αττική, μιλάω, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Έτσι θα είναι και αύριο και μεθαύριο, και το Σαββατοκύριακο θα πέσει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχές, να το ξέρετε και αυτό. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε μέχρι τότε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, προληπτική απομάκρυνση ενίκων. Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΟΚΑ, το αναβάτη συνελήφθη. Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Ρίχνοντας μια ματιά στο χάρτη της Google, έχει αυξηθεί η κίνηση αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Έχουμε αυξημένη κίνηση και στη Φιλολάου και στην Ημιτού, στον Καρέα, στο ύψος της Ηλιούπολης.

Αυτό είναι το Mango Walk από In Crowd, ένα τραγούδι που και αυτό ακουγόταν στη σειρά Breaking Bad που λέγαμε τις προάλλες, ότι έχει ψηφιστεί η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα. Διαβάζω μια είδηση για αυτές τις κάμερες ζωντανής αναγνώρισης προσώπου που έχουν μπει στο Λονδίνο, κάνανε μια δοκιμή η Βρετανική αστυνομία, τις τοποθέτησαν από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο σε διάφορα μέρη, κυρίως όμως σε σταθμούς τρένων και λεωφορείων. Ένα πείραμα που κόστησε 320.000 λίρες και πάνω από 100 ώρες αστυνομικής εργασίας, και τώρα βγήκαν τα αποτελέσματα. Πάνω από 500.000 λέει πρόσωπα σαρώθηκαν. Οι κάμερες λειτουργούσαν, όπως είπα και πριν, σε πολυσύχναστους σταθμούς του Λονδίνου, συγκρίνοντας τα πρόσωπα των επιβατών με λίστες ατόμων που αναζητούσε η αστυνομία. 500.000 πρόσωπα λοιπόν. Πόσοι από αυτούς ήταν κακοποιοί και πόσοι βρεθήκανε? Ένας. Και αυτό ήταν λάθος. Δηλαδή, κανείς. Ένα λανθασμένο αποτέλεσμα. Το σύστημα έδωσε μόνο μία ειδοποίηση πιθανής ταυτοποίησης κατά τη δοκιμή, η οποία όμως αυτή η ταυτοποίηση αποδείχτηκε λανθασμένη και δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη από αυτή τη νέα τεχνολογία που αποφασίσαν να βάλουν εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όπως καταλαβαίνετε, τώρα έχουν το δίλημα τι να κάνουν, γιατί το κόστος είναι πολύ υψηλό, είναι πολλές οι ώρες που απασχολούνται και οι αστυνομικοί και δεν έχει και αποτέλεσμα. Θα δούμε, φαντάζομαι θα μας ενημερώσουν για το τι μελιγενέστε. Πάμε στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1959 η Μπάσια. Η Μπάσια είναι Πολωνή τραγουδίστρια και ήταν τραγουδίστρια, έχει και σόλο καριέρα, αλλά γνώρισε και μεγάλη επιτυχία με το βρετανικό συγκρότημα τους Ματ Πιάνκο.

Πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα, ελεύθερος τύπος, αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Απογευματινή. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Εν τω μεταξύ, διάβασα σε μια άλλη είδηση ότι εξαφανίστηκαν 9 στις 10 διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών μόλις ανακοινώθηκε το MedWatch. Εφημερίδα των συντακτών. Στο μικροσκόπιο, δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου, έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Καθημερινή, ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση, οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Στα νέα, Άγιον Όρος. Τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Και τέλος, την ναυτεμπορική ένεση, 12,8 δις για επενδύσεις, ο αναπτυξιακός νόμος, οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ. Let's keep dancing, μας έλεγε η Εμιλιάνα Τωρίνη. Dance away, λέει ο Μπρέαν Φέρι.

Αυτό ήταν για σήμερα. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουμε. Άλλωστε, ήμασταν μαζί από τις 6 ώρα το πρωί. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάννα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, και ο Benjamin Clementine. Τελευταίο τραγούδι αυτού του διόρου, μια καινούργια κυκλοφορία. In fact, you know you got to go. Ακριβώς αυτό. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σημανόγλιο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια σε 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγηση φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε το ΕΡΤ News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική έλξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για τραγουδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τώρα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑ. Το αναβάτη συνελήφθη.
Αλλεβάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο καιρός. Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμένουμε.

0: σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράλη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στη φυλακή οδηγήθηκε 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο μετά την καταγγελία 18χρονης για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση στην περιοχή του Μασταμπά. Η απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ήταν πολύ όρη και σε συμφωνία με τον εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Συναγερμό σήμανε χθες το μεσημέρι στο φαράγγι της Αμαριάς όταν ένας μοναχός ηλικίας περίπου 45 έως 50 ετών, ο οποίος διέσκιζε μόνος του το φαράγγι, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του. Το περιστατικό σημειώθηκε στις θέσεις Πόρτες, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την Αγία Ρουμέλη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο φαράγγι, ενώ στο σημείο έσπευσε στρατιωτικός γιατρός από την Αγία Ρουμέλη προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αποσύρθηκε το εντέλεσθε για τη μετακίνηση δύο γιατρών από Χανιά στο Ρέθυμνο μετά από την απόφαση 50 προϊσταμένων του Ιδρύματος να παραιτηθούν. Αυτό ανακοινώθηκε σε συνέντευξη τύπου στο νοσοκομείο Χανίων χθες, στην οποία περιγράφηκε με πολύ ανησυχητικά λόγια η κατάσταση. Τη συνέντευξη έδωσαν γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι του Ιδρύματος. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται δύο νεαροί αλλοδαποί στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους και οδήγησε στον εντοπισμό ποσότητας κάναβης. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από στελέχη του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ανακοινώνει ότι το φαράκι της Αμαριάς θα είναι και σήμερα κλειστό και από τις δύο εισόδους. Ο ΦΠΚΑ έστειλε επιστολή στην περιφέρεια Κρήτης με την οποία ζητά την έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη μείωση του κινδύνου των βροχοπτώσεων. Υπενθυμίζει ενέργειες που είχαν γίνει μετά από περιστατικά βροχοπτώσεων το 2023 λόγω σεισμού και το 2024 μετά από έντονη βροχόπτωση. Αποσαφηνίζει πως οι αρμοδιότητες του ΦΠΚΑ στο φαράγγι είναι περιβαλλοντικές, επισημαίνει πως ο οργανισμός δεν είναι αρμόδιος για την πολιτική προστασία. Ξεκαθαρίζει πως η πολιτική προστασία ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και σημειώνει πως η απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του φαραγγιού όταν συντρέχουν λόγοι πολιτικής προστασίας ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Σε διαχρονικό εξελίσσεται το ζήτημα της στέγασης των φοιτητών στα Χανιά. Από τη μια η αναζήτηση της στέγης σε περίοδο μάλιστα που η τουριστική περίοδος τρέχει. Με απόφαση των φοιτητικών συλλόγων του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι φοιτητές επισημαίνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενώ ετοιμάζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων σήμερα και κινητοποίηση στην Βρετανία του Πολυτεχνείου Κρήτης την Παρασκευή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο με ένα τραυματία. Το τροχαίο προκλήθηκε από σύγκρουση γιο ταχύ με διερχόμενο δίκυκλο. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο που παράλαβε τον τραυματία. Ο Δήμος Αποκορώνου ανακοίνωσε ότι ο Δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εγκατάσταση στοχευμένου συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε 10 συγκεκριμένα σημεία, στα οποία παρατηρούνται επανειλημμένα παράνομες αποθέσεις απορριμμάτων. Η πρόταση συνοδεύεται από την απαιτούμενη τεχνική μελέτη και μελέτη εκτίμησης σχετικά με την προστασία δεδομένων και προβλέπει πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Δήμος Ιτίας και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Ιτίας διοργανώνουν 16, 17 και 18 το τρίτο αναπτυξιακό συνέδριο. Κεντρικός άξονας είναι η συζήτηση γύρω από τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της Ιτίας και της Ανατολικής Κρήτης με έμφαση στις δημόσιες υποδομές, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την εξωστρέφεια. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές και πιθανώς κατατόπους καταιγίδες προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Έμμη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, ένταση 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

0: 히트레히.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Βροχερές καλημέρες βέβαια σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτή την ώρα είμαστε παρέα. Θα κάνουμε τη συντροφιά μας, θα πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής για εσάς. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και εδώ για το στούντιο των Χανίων είναι ο Μάνος Παπαδάκης και η Μαρίνα Μανδακάκη. Προσοχή έτσι στους δρόμους σήμερα. Προσοχή έτσι και γενικότερα και τις επόμενες ημέρες. Λίγο περίεργα μας τα λένε οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχουν βροχή, βροχή με το τουλούμι. Βέβαια βροχή που αν πέσει όμορφα όπως οι προηγούμενες θα είναι καλοδεχούμενη. Σήμερα λοιπόν ο ήλιος δειλά 7 και 18 πρώτα λεπτά. Μας είπε καλημέρα, θα δύσει 19 και 11 ακριβώς. Θα σας πω ότι είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και είναι και η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Είναι και η μέρα σήμερα βέβαια που περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, τι εξετάζει έτσι η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτό σήμερα, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι το περιμένουν και η άλλη αλήθεια είναι ότι τη μία μέρα περνάς από το βενζινάδικο, την άλλη μέρα... κάνεις και δεύτερες σκέψεις, φοβάσαι, βάλτε το σε εισαγωγικά, να σηκώσεις έτσι το μάτι σου λίγο και να δεις πόσο έχει αυξηθεί η τιμή του. Δέντους πτωίου το καιρός, 35 μετανάστες νότια του Ηρακλείου, ανάμεσα τους και 5 γυναίκες είναι... Έχουμε επίσης την απόφαση του ΟΦΗΠΕΚΑ κλειστό και σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η είδηση πια ιδιαίτερα τον τελευταίο χρονικό διάστημα θα είναι όταν το φαράγγι ανοίξει. Ο ΟΦΗΠΕΚΑ, τα μάθατε χθες, ρίχνει το μπαλάκι στην περιφέρεια. Οι ευθύνες λέει ανήκουν στην περιφέρεια. Στα κάγκελα ήρθε ο αντιπεριφερειάρχης μας εδώ ο κύριος Νίκος ο Καλογερής, που έκανε έτσι δηλώσεις και δεν έκρυψε και τον εκνευρισμό του και τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση αυτή. Παντού σε όλα τα νοσοκομεία χαμός σε επίπεδο Κρήτης. Εχθές μόνο να ακούσετε έτσι τους γιατρούς που θα κάνουμε ένα φάκελο για τα όσα διαμύφθησαν εχθές στο νοσοκομείο, άστραψαν και βρόντιξαν, η αλήθεια είναι, με 50 γιατρούς να υπογράφουν κοινή δήλωση στην οποία λέγανε ότι εμείς θα παραιτηθούμε σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση 2 γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, γιατί για να καλυφθούν οι εφημερίδες είχε στείλει, όπως συνηθίζει, εντέλεστε η 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης. Και οι γιατροί είπαν όχι, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνεται το ένα νοσοκομείο μετά το άλλο. Έτσι λοιπόν μας φώναξαν και μας είπαν την εικόνα, μας είπαν τι γίνεται. Οι ίδιοι οι γιατροί στην κάθε κλινική, μα τι γίνεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, η διευθύντρια μίλησε από εκεί, τι γίνεται στη β' παθολογική, η διευθύντρια επίσης μίλησε από εκεί, τι γίνεται στη θωρακοχειρουργική, τι γίνεται και πόσοι περιμένουν στην ορθοπαιδική, όλα τα προβλήματα που κατά καιρούς τώρα, η αλήθεια είναι, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ο Βαρδής, ο Γεωργακάκης, εδώ και στη δικιά μας εκπομπή τα είχε πει,
Μόλις πληροφορήθηκαν λοιπόν προφορικά και όχι γραπτός, γιατί ξέρετε τα γραπτά μένουνε. Μόλις πληροφορηθήκαν γραπτός, προφορικά από το διοικητή, ότι ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο γιατρών που σας έλεγα πριν, δεν προχώρησαν και δεν κατέθεσαν τελικά τις παραιτήσεις τους. Μεγάλο θέμα, έτσι γενικότερα στα νοσοκομεία σε επίπεδο Κρήτης. Και προσοχή, προσοχή για τις συνθήκες, έτσι, για τις καιρικές συνθήκες. Με το καλημέρα σας εδώ, ούτε στο δελτίο δεν προλάβαμε να το πούμε, η αλήθεια είναι. Είχαμε ένα τροχαίο εδώ στην Παρηγοριά, ένα αυτοκίνητο κινούνταν προς το Πλατανιά, από τον Πλατανιά μάλλον προς τα Χανιά, έφυγε από την πορεία του και προκάλεσε τροχαίο. Αρχικά το όχημα χτύπησε σε κουτί της ΔΕΗ, στη συνέχεια χτύπησε σε μια κολόνα, έγινε διακοπή ρεύματος στην περιοχή, το αυτοκίνητο ανατράπηκε, χτύπησε σε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στο πεζοδρόμιο. Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν από τα σπίτια τους, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, άμεση κινητοποίηση. Για όσοι ξέρουν εδώ από τα Γανιά, εκεί Παρηγοριά, ΕΚΑΒ είναι πολύ μικρή η απόσταση, έφτασε στο σημείο το ασθενοφόρο, και για να διαπιστώσουν οι διασώστες ότι από τους 4 επιβαίνοντες οι 2 είχαν φύγει ήδη από το σημείο. Οι άλλοι 2 είναι νεαροί, μάλλον φοιτητές. Ευτυχώς είχαν τραυματιστεί μόνο ελαφρά. Όμως αμέσως τους εξέτασαν οι διασώστες, υπέγραψαν και είπαν δεν θέλουμε ιατρική φροντίδα. Πήγαν βέβαια στο σημείο και δυνάμεις της τροχιάς και της αστυνομίας, προχώρησαν στη σύλληψη των 2 νεαρών, αυτοί που έμειναν στο σημείο. Οι άλλοι 2 που έφυγαν είπαν ότι σήμερα θα παρουσιαστούν στο αστυνομικό μέγαρο μαζί με τους δικηγόρους τους. Τώρα η τροχιά διερευνεί τα αίτια κάτω από τις συνθήκες μάλλον που είχαμε αυτό το πρωινό τροχαίο. Επειδή βρέχει λοιπόν όμως, και επειδή έτσι όπως είπα και πριν περίεργα μας τα λέει η ΕΜΗ, ας προσέχουμε ιδιαίτερα αυτοί που κινούνται στους δρόμους.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. 8 και 30 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι μας. Πάντα σε σύνδεση με το Ηράκλειο. Πρέπει να σας πω, μας ακούτε σε όλη την Κρήτη και εμείς επιλέξαμε σε τούτο εδώ το μέρος της εκπομπής. Τώρα να το πω, να κάνουμε μια μίνι αποτίμηση. Είχαμε κάτι όμορφο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είχαμε εδώ στα Χανιά την τέταρτη γιορτή από το χαμόγελο του παιδιού εδώ στο Δημοτικό Κήπο των Χανίων. Όπως λέγαμε εδώ και στη μαμά ΕΡΤ που δώσαμε και την, που είχαμε και μια σύνδεση. Όλοι οι πάντες ήταν σύμμαχοι εκτός τον καιρό την τελευταία μέρα, αλλά όμως τα μηνύματα εστάλησαν και κάλεσα την υπεύθυνη Κρήτης στο χαμόγελο του παιδιού, την ψυχή εδώ αυτής της πρωτοβουλίας, να το πω έτσι, την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη, να πούμε έτσι δύο κουβέντες για όλα όσα διεμήφθησαν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριές σας. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε σήμερα μαζί σας.
0: Και, βέβαια, να πω βέβαια ότι για να ζηλέψει και λίγο το Ηράκλειο, ότι τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Και εδώ στα Χανιά, ναι.
1: Τα καταφέραμε, μπορώ να πω, από την πρώτη κιόλας μέρα. Ναι. Ήταν μαγικό αυτό που ζήσαμε. Πραγματικά, πόση συγκίνηση με τον κόσμο που την Παρασκευή από πολύ νωρίς περίμενα να ανοίξουν οι πόρτες, να το πούμε έτσι, να ξεκινήσουν τα παιχνίδια και όλα αυτά τα όμορφα δρόμενα που είχαμε επιλέξει εμείς στη γιορτή αυτή, προκειμένου τα παιδιά να γευτούν όλες αυτές τις όμορφες εικόνες, να γεμίσουν αναμνήσεις και να περάσουν όλοι καλά, και οι μικροί και οι μεγάλοι, γιατί είδαμε και τους μεγάλους να περνάνε καλά. Δραστηριότητες λοιπόν όπως παλιά παιχνίδια, τα οποία συνηθίζουμε να τοποθετούμε έτσι σε εκδηλώσεις αυτές, κουτσότσου, βαλοδρομίες, σβούρες, όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζαμε στις γειτονιές παλιά, τα επιλέγουμε γιατί θέλουμε τα παιδιά να γυρίσουν πίσω σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτές τις μοναδικές στιγμές που έχουμε χαράξει εμείς οι μεγαλύτεροι στο μυαλό μας. Παιχνίδια επίσης όπως κυπουρική, δράσεις όπως κυπουρική, μαγειρική. Φτιάξαμε μαζί μπάρες, φτιάξαμε μαζί γλυπτά. Είχαμε δράσεις πρόληψης πάρα πολύ σπουδές με το κεφαλαιό, με την τροχέα Χανίων, όπου μιλήσαμε για το κράνος, για την ασφάλειά μας, για το φανάρι, πότε περνάμε με κόκκινο, πότε με πράσινο, πότε δεν περνάμε με κόκκινο μάλλον, πότε περνάμε με πράσινο, messy play, bubble show, πάρα πολύ σπουδαία έτσι δρόμενα και όμορφα, μοναδικά θα έλεγα έτσι, να συλλέξεις όλες αυτές τις διαφορετικές στιγμές σε ένα πανέμορφο κήπο, στο Δημοτικό Κήπο Χανίων, που είναι η πρώτη φορά που μας φιλοξενεί. Με την πολύτιμη βοήθεια βέβαια εκεί της αρχής, της δημοτικής αρχής, και το Σάββατο μπορούμε να πούμε, παρόλο που ο καιρός είχε δυσκολέψει, ήταν μαγικό που ερχόντουσαν με τις ομπρελίτες τους τα παιδιά και συνέχιζαν το παιχνίδι. Για μας αυτό έδειξε πάρα πολλά, παρόλο που ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος, ο κόσμος ήταν εκεί. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι του χρόνου θα επιλέξουμε μία περίοδο που να είναι έτσι λίγο καλύτερη, προκειμένου έτσι να γεμίσει το πάρκο με περισσότερες ακόμα δραστηριότητες και να περάσουμε έτσι όμορφα σε αυτή τη γιορτή.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εμείς, το είπα, θα το ξαναπώ, ήταν ένα ελάχιστο που μπόρεσαν έτσι οι Χανιώτες να ανταποδώσουν σε αυτό τον οργανισμό που 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο στέκεται εκεί, είναι δίπλα, είναι ομπρέλα, είναι μια μεγάλη αγκαλιά έτσι για τα παιδιά. Για πείτε μου εσείς τη δική σας εμπειρία, 10 χρόνια σε αυτό το σύλλογο από την ίδρυσή του είστε.
1: Σωστά, εγώ είμαι 10 χρόνια από το 2017, η ίδρυση είναι πριν 30 χρόνια, αλλά στο Ηράκλειο Κρήτης από τότε που ξεκίνησε το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης, με την έτσι πολύτιμη βοήθεια υποστηριχτών, φίλων, εθελοντών, ξεκινήσαμε αυτές τις γιορτές και στην Κρήτη, που για μας δεν είναι μόνο η ενίσχυση του κόσμου για τα παιδιά με προβλήματα υγείας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός, να συγκεντρώνονται χρήματα στους κουμπαράδες,

0: και νομίζουμε ότι ο κόσμος αποζητάει την, να βγει έξω από το σπίτι με τα παιδιά, να, και δεν υπάρχουν και δράσεις έξω πολλές για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Οπότε για μας είναι ένα στοίχημα να καταφέρουμε μαζί με θελοντές και ανθρώπους που είναι γύρω από τα παιδιά, που είναι γύρω από παιδικές δραστηριότητες, χορηγούς δηλαδή που μπορεί να έχουν, που να κάνουν μαγικά κόλπα, που να κάνουν bubble show, που να κάνουν messy play, να ενταχτούν αφιλοκερδώς και όλοι μαζί να προσφέρουμε αυτές τις δράσεις στα παιδιά. Αυτό που βλέπω λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι τα παιδιά θέλουν να είναι έξω.
1: Mm-hmm.
0: Και θέλουν να έχουν επαφή με τη φύση. Και εμείς θα πρέπει να τα βοηθήσουμε οι γονείς σε αυτό. Δεν είναι η λύση το κινητό, δεν είναι η λύση τα τάμπλετ, δεν είναι η λύση να είναι τα παιδιά μπροστά από οθόνες.
1: Mm-hmm.
0: Μαζί με τα παιδιά μας να είμαστε... να ψάχνουμε δραστηριότητες και να απολαμβάνουμε μαζί αυτές τις τιμές που είναι πολύτιμες. Και αυτό καταφέραμε και είδαμε και στα Χανιά, αυτά τα παιδικά χαμόγελα και των γονιών, αυτές τις αγκαλιές. Μάλιστα την Κυριακή δυστυχώς που μαζεύαμε, κάποιοι γονείς είχαν έρθει και περιμένανε αυτή τη γιορτή, κάτι
1: ναι.
0: το οποίο μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Γι' αυτό και δώσαμε μία υπόσχεση και μαζί με εσάς, γιατί θέλω να το πω και αυτό, που ήσασταν κοντά μας όλοι οι δημοσιογράφοι που κάλυψαν αφιλοκερδώς αυτή την εκδήλωση.
1: Και από όλα τα μέσα, να το πούμε και αυτό.
0: Και από όλα τα μέσα, ναι. από όλα τα μέσα στα Χανιά. Μια αγκαλιά, πραγματικά τα Χανιά ήταν και για τον κύριο Γιαννόπουλο που βρέθηκε εκεί την Παρασκευή.
1: Βεβαίως, την πρώτη μέρα.
0: Μια, ναι. όπως το είπατε, μια ζεστή αγκαλιά. Μια
1: ναι.
0: Μεγάλη ανταπόκριση από τους Χανιώτες. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εμείς κάνουμε 24 ώρες το καλύτερο που μπορούμε για όλα τα παιδιά. Όπως μας είπε και μια κυρία που μας επισκέφθηκε, είμαστε δίπλα σας γιατί δεν ξέρουμε αν αύριο σας χρειαστούμε.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι πολύ πολύ σπουδαίο αυτό για μας. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος δεν ξέρει όλα αυτά που το χαμόγελο του παιδιού κάνει καθημερινά, όλες τις ώρες. Ότι είναι εκεί 24 ώρες, εκεί που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μαζί με την εισαγγελία, μαζί με την αστυνομία, μαζί με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όταν θα χρειαστεί άμεσα και έγκαιρα να σωθεί ένα παιδί. Δυστυχώς αυτό που είδαμε το καλοκαίρι δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο, μόλις σε 3 μήνες, οι κλήσεις στις 4 γραμμές βοήθειας του οργανισμού ξεπεράσαν τις 49.818, δηλαδή 554 περίπου κλήσεις τη μέρα. Αυτό σημαίνει κάτι.
1: Δείχνει κάτι.
0: Πρώτον, σημαίνει εμπιστοσύνη στο χαμόγελο του παιδιού. Το 45% ήταν κλήσεις από τα παιδιά, που mm-hmm. σημαίνει τα παιδιά επικοινωνούν για αυτά που τους απασχολούν.
1: Mm-hmm.
0: Και δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι 24ωρο, δηλαδή οποιαδήποτε ώρα της νύχτας κάποιος χρειαστεί είτε να συμβουλευτεί, είτε να δώσει μία αναφορά για κάτι το οποίο είναι σοβαρό και αφορά το παιδί του, είναι άλλο παιδί, θα βρει ανταπόκριση και θα βρει λύση. Το λέμε πάρα πάρα πολλές φορές, το λέμε συνέχεια γιατί είναι μία γραμμή, η πιο γνωστή από τις γραμμές, η 1056,
1: ναι.
0: που μπορεί και ανώνυμα να καλέσει κάποιος 24 ώρες και να το σηκώσει με αργότερη αναμονή 12 δευτερόλεπτα παρακαλώ, ένας επαγγελματίας, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός να απαντήσει και να βοηθήσει το παιδί ή τον ανήλικα που έχει καλέσει. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας, ότι εμπιστεύεται το χαμόγελο του παιδιού, ανταποκρίνεται και εμείς τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και τον κόσμο και τις εταιρείες που είναι δίπλα μας και εσάς που δίνετε βήμα σε αυτό το έργο να συνεχίζει. Είναι 30 χρόνια που ο μικρός Ανδρέας έκτισε αυτό το έργο με το ημερολόγιο του, με mm-hmm, τις mm-hmm. σκέψεις του.
1: Ο γιος του κύριου Γιαννόπουλου, ναι.
0: Ο γιος του κύριου Γιαννόπουλου που πριν φύγει από τη ζωή, αυτή ήταν η επιθυμία του, να υπάρχει ένας οργανισμός που θα προστατεύει τα παιδιά. Μάλιστα γράφει στο ημερολόγιο του όλα τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία αν είναι άσπρα, μαύρα, έτσι γράφει, αλλά βανάκια ή οποιαδήποτε άλλης θρησκείας τέλος πάντων ή περιοχής,

0: σημασία είναι ότι είναι παιδιά. Και αυτό κάνει το χαμόγελο, αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, γιατί είναι αγνή η ψυχή των παιδιών. Πρέπει να τα ακούμε τα παιδιά μας και να τα προστατεύουμε.
1: Και πώς να μην συμβαίνουν αυτά τη στιγμή που μέσω εσάς βέβαια μας ενημερώσατε, και εγώ θέλω, οφείλω να πω αυτό το νούμερο στους ακροατές μας τώρα, 30 χρόνια λειτουργίας αυτού του απλά πολύτιμου οργανισμού και έχει υποστηρίξει 2.348.859 παιδιά. Ένα ασύλληπτο νούμερο.
0: Και αυτό που λέτε είναι γιατί όλα καταγράφονται, δηλαδή όλη η προσπάθεια που γίνεται είναι μετρήσιμη. Και αυτό, αν ξέρετε, δεν συμβαίνει συνήθως.
1: Ναι.
0: Είναι μετρήσιμη. Είναι μετρήσιμα τα παιδιά που στηρίζονται στα κέντρα υποστήριξης ευάλωτων παιδιών, οικογενειών και νέων σε όλη την Ελλάδα. Είναι μετρήσιμα τα στατιστικά των παιδιών που στηρίζονται με προβλήματα υγείας. Είναι μετρήσιμη όλη η αριθμή των παιδιών που στηρίζονται στα σχολεία. Είναι όλα καταγεγραμμένα, οι κλήσεις, όπως σας είπα πριν λίγο, στις γραμμές βοήθειας. Να πούμε και ότι στο πρώτο εξάμεινο, μιας και αναφέρουμε στατιστικά νούμερα που ξέρετε καμιά φορά είναι βαρετά στον κόσμο, αλλά αυτά τα νούμερα είναι παιδιά. Και το πρώτο εξάμεινο του 2026 στηρίχτηκαν περίπου 61.000 παιδιά. Και διαχειριστήκαμε πάνω από 101.000 κλήσεις στις 6 γραμμές μας. Και μάλιστα, επειδή και υπάρχει μια εφαρμογή, να την πούμε σε περίπτωση που μας ακούνε έφηβοι, οι μικρά παιδιά, υπάρχει εφαρμογή chat 1056 για τα παιδιά τα οποία τους αρέσουν να γράφουν. Ξέρετε, στους μικρούς μας φίλους είναι πολύ πιο εύκολη η γραπτή επικοινωνία. Οπότε η εφαρμογή chat 1056 έλαβε το πρώτο εξάμεινο του 2026 3.780 μηνύματα.
1: Μάλιστα. Και επειδή τα είπαμε, κυρία Παπαδάκη, επειδή λέμε τώρα τα νούμερα και αφορούν παιδιά, και επειδή είχαμε περιστατικά και εμείς εδώ από τα Χανιά και τα καλύψαμε, και εκείνο που παρατηρήσαμε είναι ότι δεν βρίσκεστε μόνο δίπλα στα παιδιά, βρίσκεστε και δίπλα στις οικογένειές τους, που είναι δύσκολο να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μα κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές ξεκινάει από εκεί το πρόβλημα, συσταγωγικά πρόβλημα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και χρειάζονται ένα χέρι σε μια δύσκολη στιγμή τους. Όταν οι φορείς, όταν αυτοί που είναι σε αυτές τις θέσεις, όταν δεν μπορείς να είσαι εκεί για αυτόν τον άνθρωπο που περνάει μια πολύ δύσκολη στιγμή, είτε στη ζωή του, στην οικογένειά του, είτε στο ίδιο το παιδί, όταν ένα παιδί βρίσκεται σε ένα σοβαρό θέμα υγείας, η οικογένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πού μπορεί να καταλήξει αυτό? Δεν μπορούμε όλοι μας εν δυνάμει να βρεθούμε σε μια τέτοια θέση?
1: Βεβαίως.
0: Και μην χαθεί η ανθρωπιά, γιατί εμείς εδώ και στην Κρήτη είμαστε λίγο ακόμα, κρατάμε αυτή τη φιλοξενία, αυτό το φιλότιμο, αυτή την αγάπη για τον συνάνθρωπο, να το κρατήσουμε. Είναι αυτό που μας έχει μείνει και είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μην αδιαφορούμε. Να μην αδιαφορούμε όταν ακούμε ένα παιδί που υποφέρει, ένα παιδί που δυσκολεύεται. Ή όταν βλέπω μια οικογένεια που έχει μια δυσκολία και αν δεν μπορούμε ίδιοι να βοηθήσουμε, να καλέσουμε το χαμόγελο του παιδιού, εμείς θα είμαστε εκεί. Αθόρυβα, με τον τρόπο που κάνει το χαμόγελο του παιδιού, έχει στιγμή να μας καλέσει η οικογένεια και από εδώ την Κρήτη που να χρειάζεται, τι να σας πω, ακόμα και ένα φαγητό.
1: Ναι.
0: Που δεν είχε το βράδυ φαγητό. Το χαμόγελο του παιδιού βρήκε τον τρόπο και ήταν
1: εκεί.
0: Εκεί. Εκείνο το βράδυ ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι απλά είτε η οικογένεια κάλεσε, είτε κάποιος και βοήθησε προκειμένου να κάνουμε έτσι λίγο χαρούμενο εκείνο το σπιτικό που χρειάστηκε βοήθεια.
1: Και δεν σταματάτε.
0: Εσείς παίζετε και πολύ σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Δηλαδή, επειδή ακούγονται συχνά πολλές έτσι δύσκολες ειδήσεις και ο κόσμος απογοητεύεται, είναι πολύ σημαντικό που προβάλλετε και τις ωραίες στιγμές μιας γιορτής, τις ωραίες στιγμές που προσφέρουμε αγάπη και έτσι χαμόγελο σε ένα παιδί, γιατί αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μας, να είμαστε αισιόδοξοι, να κρατάμε την αισιοδοξία μας, να βλέπουμε το καλό που υπάρχει γύρω μας, γιατί υπάρχει καλό, δεν είναι όλα μαύρα, και να καλυτερεύουμε τον κόσμο μας και το οφείλουμε τουλάχιστον στα παιδιά μας, το οφείλουμε στο αύριο στα παιδιά μας, ότι και εμείς εδώ κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά για το αύριο.
1: Και δεν σταματάτε και ποτέ και πουθενά. Κυρία Ποποδάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό το σπίτι ολιστικής φροντίδας?
0: Αυτό το σπίτι ολοκληρώνεται σιγά σιγά στο Ηράκλειο Κρήτης. Μας πήρε έτσι αρκετό καιρό μέχρι να ολοκληρωθεί, διότι βάλανε το χεράκι τους πάρα πολλοί άνθρωποι, εθελοντές, εταιρείες, προκειμένου να βοηθήσουν ο φιλοκερδός. Είναι ένα σπίτι το οποίο θα φροντίζει όλη την οικογένεια, να το πω έτσι με πιο απλά λόγια. Θα στηρίζει την οικογένεια, τα παιδιά δηλαδή, και τη μαμά και τον μπαμπά, με συμβουλευτική, με σωστή καθοδήγηση για να βρουν δουλειά, για να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία δυσκόλευαν την καθημερινή τους κατάσταση και ζωή. Τα παιδιά εμείς θα τα πηγαίνουμε στο σχολείο, θα γυρίζουν, θα τα δίνουμε, θα τα διαβάζουμε, θα τα πηγαίνουμε στις δραστηριότητές τους, αλλά το βράδυ θα μένουν με την οικογένειά τους, το απόγευμα θα είναι με την οικογένειά τους. Και στην ουσία θα είναι μια διευκόλυνση για μια περίοδο της οικογένειας που δυσκολεύεται πάρα πολύ, προκειμένου να βοηθήσουμε να πάει παρακάτω.
1: Ναι.
0: Να αλλάξει δηλαδή αυτό που βιώνει τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του, προκειμένου να βρει ένα χέρι και μια υποστήριξη που θα βοηθήσουμε λίγο έτσι να χρωματίσουμε τη ζωή του και να πάει παρακάτω.
1: Ναι.
0: Στην ουσία δεν χωρίζεται η οικογένεια, η οικογένεια είναι μαζί, αλλά δείχνουμε τον τρόπο ώστε να καλυτερέψει τις συνθήκες της.
1: Ναι. Και άμεσα λοιπόν περιμένουμε όλοι μαζί πια εκεί στο Ηράκλειο να λειτουργήσει και αυτή η υπηρεσία που θα...
0: Εγώ θα σας πω ότι πριν το 2014 ξεκίνησε με φυσική παρουσία στα Χανιά το χαμόγελο, γιατί έτσι ήρθε πρώτα στα Χανιά το χαμόγελο με φυσική παρουσία. Μετά στο Ηράκλειο το 2017 και το 2019 στο Ρέθυμνο.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα είναι το σπίτι, οι δύο κινητές μονάδες από το 2017. Θέλω να πω ότι το χαμόγελο του παιδιού το στήριξε η κοινωνία.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε από ένα χώρο και μεγάλωσε πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος το στήριξε και γι' αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε πράγματα στην Κρήτη, γιατί η αγάπη του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Και οι ανάγκες όμως δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ αν δεν υπήρχε πρόβλημα και δεν υπήρχαν ανάγκες, και κάτι το οποίο μπορεί να μοιράσει και ο κύριος Γιαννόπουλος μαζί σας, πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, είναι ότι οι κριτικοί μας εμπιστεύονται.
1: Ναι.
0: Οι κριτικοί έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά στα σχολεία, προκειμένου τα παιδιά, οι γονείς, οι δασκάλοι, ο κόσμος να μιλάει και να μιλάει και να επικοινωνεί από το πολύ παραμικρό που μπορεί να είναι μια δυσκολία την οποία θέλει να αντιμετωπίσει, μέχρι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και έχουμε καταφέρει όλοι εμείς οι Κρητικοί να σώσουμε πάρα πολλά παιδιά στην Κρήτη, επειδή ανοίγουμε τα στόματα.
1: Γιατί
0: παλιά δεν τα ανοίγαμε.
1: Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι μόνο οι πολίτες, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις. Εμείς βλέπουμε, παρατηρούμε και βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι από την εκκλησία, από τους δήμους, από τα νοσοκομεία, από την αστυνομία, από την εκπαίδευση εκεί στα πανεπιστήμια, όλοι είναι δίπλα σας. Γιατί καταλαβαίνουν απλά πόσο αναγκαίο είναι αυτό που κάνετε.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πραγματικά όλους. Ίσως να είναι λίγο το ευχαριστώ. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που ζούμε στο χαμόγελο και ειδικά τα τελευταία χρόνια. Δεν σταματάμε, αλήθεια είναι. Και εμείς έτσι, οι άνθρωποι του χαμόγελου, αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε πάρα πολύ να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά. Για μας το μεγαλύτερο δώρο είναι το χαμόγελό τους. Είναι να βλέπουμε ότι ξεπερνάνε μια δυσκολία, και μάλιστα έτσι και στις κινητές ιατρικές μονάδες πολλές φορές μεταφέρουμε παιδιά με σοβαρά θέματα υγείας για να κάνουν κάποια έτσι θεραπεία στα νοσοκομεία, όταν βλέπουμε ότι οι συνθήκες αλλάζουν προς το καλύτερο και τα παιδιά έτσι που σιγά σιγά μας γνωρίζουν, που μπορεί να υποφέρουν και σιγά σιγά καλυτερεύει η ζωή τους, και μας βλέπουν έτσι, βλέπουν τις διασώστες πολλές φορές σαν ήρωες, και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σπουδαίο είναι αυτή η σπουδαία η αγκαλιά και το να μας κρατάνε το χέρι, ή μετά που πολλές μέρες, πολλούς μήνες θα περάσουν να μας δουν και να μας χαιρετήσουν.
1: Βέβαια.
0: Για μας αυτό είναι η απάντηση και αυτό μας γεμίζει.
1: Και αυτό που περιγράψατε είναι το πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και εγώ θα σας απευθύνω, κυρία Μπομποδάκη, και νομίζω ότι με το που το λέω εγώ σε εσάς εκπροσωπώ όλο τον κόσμο που τόσα χρόνια είναι κοντά σας. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε την υγεία σας πρώτα απ' όλα και να συνεχίσετε αυτό το έργο το πολύτιμο που κάνετε, να φροντίζετε τα παιδιά, όχι μόνο της Κρήτης, της Ελλάδας, όλα τα παιδιά.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς για την κάλυψη στα Χανιά, για την επικοινωνία των δράσεων όμως πάντα σταθερά, για όλα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.

Σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εν αναμονή λοιπόν και των ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα είναι ότι εξετάζεται η αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ στα 20 λεπτά ανά λίτρο από 15 που ισχύουν μέχρι τώρα. Για την αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να έχουμε να συνεχίσει η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια. Όλα αυτά θα ισχύσουν για τις επόμενες 15 μέρες. Στη συνέχεια θα επανεξετάσουν, λέει, το θέμα για να δούνε τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα γίνει. Και βεβαίως θα φτάσουμε και στις 14 το Οκτώβρη, που εκεί θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ο Μάνος και οι συναδελφοί του στο Ηράκλειο μας πάνε στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Παίρνω απόψε. Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο ίδιος. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας. Στο εστιακό βάθος υπολογίζει στα 12,3 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά αργότερα στις 8:28 καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο και πάλι 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυος στο ύψος πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app.
3: Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
7: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλεγε εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε. Εγγραφές στο www.evzo.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η μέρα είναι 30 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά και ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Ηρακλείου στο 97,5 και στο 105,6. Φυσικά μας ακούτε και από το Λασίθι στο 102,4 και από το ΕΡΤ ΕΚΟ από όπου και αν βρίσκεστε, από την εφαρμογή που έχετε στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας.

Η Φάνη Καλαθάκη είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και σε συνεργασία εδώ με τους καλούς συναδέλφους, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στην παραγωγή, σήμερα και στην επιλογή των τραγουδιών. Βροχερά τραγούδια έχει διαλέξει η Ελένη σήμερα, γιατί έχει αλλάξει ο καιρός, το έχετε καταλάβει νομίζω. Βγήκατε έξω, είδατε ίσως από χθες κιόλας να καταλάβατε αισθητά την διαφορά, την πτώση της θερμοκρασίας. Ίσως να βάλετε και κάτι παραπάνω σήμερα. Νομίζω ότι όλοι ντυθήκαμε λίγο διαφορετικά. Περιμένουμε βροχές το επόμενο τριήμερο στην Κρήτη, κυρίως στο εσωτερικό του νησιού, λένε οι προβλέψεις. Θα δούμε. Πάντως είναι ένας ήπιος καιρός και θα έλεγα ένας φυσιολογικός καιρός για τα δεδομένα της εποχής. Δηλαδή δεν είναι όπως άλλες φορές που λέμε, αν θυμάστε, όλοι το έχουμε πει, 35 Αυγούστου και 50 Αυγούστου και τα λοιπά. Είναι ένας Σεπτέμβρης φθινοπορεινός όπως θα έπρεπε να είναι, με μια ομαλή μετάβαση προς ένα πιο χειμερινό σιγά σιγά κλίμα. Είναι ευχάριστο, νομίζω ότι πρέπει απλά να προσέχουμε τους δρόμους, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει με τα πρωτοβρόχια, ξέρουμε ότι μπορεί να προκληθούν ατυχήματα. Επίσης θέλει υπομονή στους δρόμους, γιατί η κίνηση αισθητά αυξήθηκε σήμερα. Ξεκίνησαν τα σχολεία φυσικά και έχει σημασία, αλλά έχει σημασία πολύ και ο καιρός και αν κάποιος επιλέξει να πάρει ένα δίκυκλο για παράδειγμα για να μετακινηθεί ή θα πάρει το αυτοκίνητο. Αυτό κάνουν οι περισσότεροι και έτσι δεν χωράμε, η αλήθεια είναι. Δυσκολευτήκαμε όλοι να φτάσουμε στους προορισμούς μας το πρωί. Ελπίζω ότι σε λίγο θα είναι πιο καλά τα πράγματα, θα έχουν αποσυμφορηθεί. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία, λίγες βροχές, παροδικές, οπότε προσοχή και ας το απολαύσουμε.

Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για, με τους καλεσμένους μας για θέματα που είναι φλέγοντα. Το ένα έχει να κάνει με την υγεία, όπως πάντα είναι στην, έτσι, πολύ ψηλά στην προτεραιότητα που έχουμε εδώ. Παραχωρείται μια συνέντευξη τύπου σε λίγο στο εργατικό κέντρο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα δύο νοσοκομεία μας, γιατί τα ταλανίζουν προβλήματα διαφορετικά το καθένα ή και κοινά, αλλά και όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Επίκειται και μια επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, το επόμενο διάστημα. Εν όψη αυτής της επίσκεψης, λοιπόν, συντονίζονται και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για να μεταφέρουν αυτά που πρέπει να μεταφέρουν. Οπότε θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτό το θέμα με τους αρμόδιους. Και στη συνέχεια θα δούμε τι γίνεται κάτω εκεί στην Αγία Τριάδα, σε αυτή την όμορφη αλλά πολύπαθη περιοχή που έχει τόσα πολλά ετοιμόρπα κτίρια και καταραίουν ένα, το ένα μετά το άλλο. Είδαμε δύο μπαλκόνια πάλι τις τελευταίες μέρες. Περιμένουμε βροχές, οπότε ανησυχεί ο κόσμος. Θέλουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτήν την περιοχή που έχει όλες τις δυνατότητες να γίνει μια ωραία βιώσιμη περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου, αλλά έχει τα δικά της προβλήματα που έχουν χρονίσει.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μια συντονισμένη συνέντευξη που θα δοθεί στο εργατικό κέντρο σε λίγα λεπτά από τώρα, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Βρύσαλη, και να δούμε τώρα που τα συνοψίζετε όλα εν ώψη και τη καθόδου του Υπουργού, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, στο Βενιζέλιο, να δούμε τι είναι αυτά που θα θέσετε. Θα είναι κάτι συνολικό. Καλημέρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, καλή σας μέρα, κύριε Καλαφτάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Όπως προείπατε, τώρα θα δώσουμε συνέντευξη τύπου σε λίγη ώρα τα σωματεία υγείας σε όλη την Κρήτη. Και η κοινή παρέμβασή μας έγκυται στην κοινή διαπίστωση ότι πλέον τα προβλήματα του ενός νοσοκομείου είναι κοινά και για το άλλο νοσοκομείο.
0: Ναι, είναι αλυσίδα βασικά. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία κάπως αυτά.
1: Και πλέον και η κορονίδα, όπως διαφημιζόταν από όλες τις κυβερνήσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθημερινά δέχεται τον όγκο των προβλημάτων των υπολείπων νοσοκομείων, που και αυτό σε λίγο διάστημα, αν δεν έχει γίνει ήδη τώρα, πλέον δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος ούτε των υποδομών, ούτε το ανθρώπινο δυναμικού για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες που δημιουργούνται καθημερινά στους συμπολίτες μας, και βεβαίως ιδιαίτερα και την καλοκαιρινή περίοδο, που ο πληθυσμός είναι περίπου 6 εκατομμύρια τουρίστες που έχουν περάσει το τελευταίο εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Εμείς με αφορμή την κάθοδο, γιατί αν θέλετε η αιτία και οι κοινές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει δεν ξεκινάνε σήμερα. Mm-hmm. Όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αυτό το συντονισμό και την κοινή διεκδίκηση που έχει οδηγήσει στα μεγάλα συλλαλητήρια. Mm-hmm. Θα πανεύουμε ώστε να επιληθούν ζητήματα και ταυτόχρονα να παρουσιάσουμε απέναντι στην ηρωνία και στην υποκρισία των αναγεννήσεων και των κόψιμων κορδελών ακριβώς την κατάσταση που υπάρχει σήμερα.
0: Ποια είναι λοιπόν αυτή η κατάσταση?
1: Αυτή η κατάσταση,
0: δώστε μας έτσι τα στοιχεία, τα τόρνα.
1: Αρχιτικά είναι 9.000 κόσμος περιμένει να χειρουργηθεί στην Κρήτη. Το 30% των κρεβατιών εντατικής θεραπείας είναι κλειστά. Περίπου 30% των κρεβατιών των χειρουργικών είναι κλειστά. Πάνω από 1.000 εργαζόμενοι λείπουν στις νοσηλευτικές υπηρεσίες με βάση τους οργανισμούς του 2012.
0: Πόσοι, συγγνώμη?
1: 1.000 εργαζόμενοι στην νοσηλευτική υπηρεσία λείπουν με βάση ξεπερασμένους οργανισμούς του 2012. Mm.
0: Μιλάτε ήδη τώρα για ποια, ιδρύματα?
1: Για όλο το ΕΣΥ. Mm-hmm. Πάνω από 2.000 είναι περίπου οι κενές θέσεις όλου του προσωπικού που απουσιάζει από τα νοσοκομεία της Κρήτης. Έχουμε μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που με αυταπάρνηση οι συνάδελφοί μου δίνουν τον αγώνα τους, αλλά πλέον δεν μπορούν να καλύψουν καθημερινές 24 ώρες ανάγκες του πληθυσμού. Ταυτόχρονα έχουμε την ξενοσοκομιακή περίληψη με τα ασθενοφόρα, που βεβαίως αριθμητικά μπορεί να αυξάνονται τα ασθενοφόρα, αλλά τα πληρώματα όχι μόνο δεν αυξάνονται, αλλά ίσα ίσα με μπαλώματα επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα με συμβασιούχους όπως όλο το ΕΣΥ. Και ταυτόχρονα βεβαίως το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Εκεί έχει αφήσει ρημαδιό η κυβέρνηση τους ψυχικά πάσχοντες.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Είμαστε
1: όχι, βέβαια. Η κατάσταση είναι, μετράμε βήματα και πίσω.
0: Και πίσω.
1: Και πίσω μετράμε. Και βεβαίως στο κομμάτι των χρόνιων πασχόντων, των ανθρώπων που έχουν δηλαδή χρόνιες παθήσεις, τα προληπτικά προγράμματα που διαφημίζει η κυβέρνηση έχουν ημερομηνία λήξης. Είδαμε τι έγινε με τα φάρμακα για την παχυσαρκία, που επί της ουσίας ένα κομμάτι ανθρώπων που τα έπαιρνε έχει σταματήσει γιατί δεν παρέχονται δωρεάν. Και βεβαίως η περίφημη λίστα των απογευματινά χειρουργία δεν αφήσανε τίποτα στα δημόσια νοσοκομεία. Αφήσανε μια μεγαλύτερη λίστα από αυτή που υπήρχε πριν. Και βεβαίως τα όποια απογευματινά χειρουργία γίνανε τα δωρεάν έγιναν με το τυράκι και τη φάκα, στο να μάθει ο κόσμος να πληρώνει.
0: Αυτά τελείωσαν σε κάθε περίπτωση. Αυτά τελείωσαν.
1: Τελείωσαν και τώρα σου λέει, τώρα ο κόσμος ξαναμεγαλώνει η λίστα, ψάχνει να βρει, μπαίνει στη λίστα και ρωτάει πότε θα χειρουργηθεί. Να. Και βεβαίως την ίδια ώρα οι παραπομπές επίσημα πλέον η κυβέρνηση με το ιδιωτικό έργο που έχει δώσει στους γιατρούς παραπέμπονται επί της ουσίας έξω, όταν ο άλλος περιμένει 2-3.
0: Ναι, και να πούμε ότι, δεν λειτουργήσε ούτε αυτό βέβαια πολύ καλά, γιατί και έξω οι αναμονές είναι τεράστιες και έξω υπάρχουν πολλά ζητήματα που έχουν αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή δεν είναι πανάκια το έξω, πες ότι έχεις να πληρώσεις.
1: Όχι.
0: Τη συμμετοχή.
1: Και ο ιδιωτικός τομέας, εκεί που στους θεασότες που λένε ότι η συνύπαρξή του αναβαθμίζει το δημόσιο, όχι μόνο δεν τον αναβαθμίζει, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας απέδειξε ότι σήμερα λειτουργεί. Ο μεγάλος επιχειρηματικός τομέας ιδιαίτερα, και δεν βάζουμε στο τσουβάλι όλους τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς, ουσιαστικά λειτουργεί για το κέρδος και μόνο. Αυτό αποδείχθηκε από όλη την ιστορία με το θάνατο του κυρίου Μαζονάκη. Ότι εδώ έχει στηθεί ένα πανηγύρι με την ιατρική επεξίας, με τον ιατρικό τουρισμό, και βεβαίως αυτό έσκασε σαν βόμβα στους όσους δεν ξέρανε, αλλά σε αυτούς που ήταν μέσα στο σύστημα υγείας, αυτά τα ζητήματα που τα είχαμε καταγγείλει πολλές φορές ήταν και γνωστά, και βεβαίως
0: να
1: τα αποτρέψουμε.
0: Ναι, και ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δείτε και εσείς και εμείς και οι αρμόδιοι είναι πια το πώς γίνονται εξετάσεις στα ιδιωτικά κέντρα, διότι υπάρχουν καταγγελίες πια από ασθενείς, από πολίτες, ότι γίνονται με μεγάλη προχειρότητα, γίνονται πάρα πολύ μικρότερης διάρκειας εξετάσεις, όπως είναι απεικονιστικές για παράδειγμα, όπως είναι μαγνητικές, αξονικές, γιατί υποχρεούνται να βγάζουν 50 και 60 μαγνητικές τη μέρα αναδιαγνωστικό για να βγαίνουν τα κέρδη, και αυτό είναι εις βάρος, από ό,τι λένε οι καταγγελίες που έχουμε εμείς εδώ στα χέρια μας, εις βάρος των ασθενών, των πολιτών κτλ. Και βέβαια έχουν ήδη αρχίσει να αντιδρούν και οι ίδιοι οι γιατροί, πρέπει να ξέρετε, οι οποίοι είναι στα ιδιωτικά κέντρα αυτά, γιατί δεν θέλουν φυσικά ούτε να αποτύχουν τώρα στην πορεία της καριέρας τους, ούτε να σπηλωθεί το όνομά τους. Αλλά δυστυχώς το κυνήγι του κέρδους φέρνει αυτό το αποτέλεσμα και είναι καταγεγραμμένο πια.
1: Βεβαίως, γιατί μιλάμε πλέον για επιχειρηματικούς ομίλους που είναι επιχειρήσεις. Δεν μιλάμε για τον γιατρό που μπορεί να έχει μια σύμβαση και να εργάζεται. Μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρηματικούς ομίλους, πολυεθνικές, που κριτήριο είναι το κέρδος. Και γι' αυτό λέμε ότι εδώ δεν είναι ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη που προσπαθεί να βρει μια άκρη για να κάνει μια επέμβαση, να κάνει μια εξέταση. Είναι κρατική ευθύνη, που από το 2012 το είχαμε καταγγείλει ότι δεν πρέπει να είναι στην ευθύνη των ιατρικών συλλόγων ή των διαφορών επιστημονικών συλλόγων, αλλά με κρατική ευθύνη όλα αυτά να ελέγχονται. Ναι. Αλλά σε μια απελευθερωμένη αγορά, δυστυχώς, κύριε Καλαθάκη, εδώ είναι νόμος πλέον και δεν είναι μια εκτροπή.
0: Εσείς τώρα ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζετε, γιατί υποτίθεται ότι πάμε καλά σε ξενοδοχειακό εξοπλισμό και σε ξενοδοχειακό επίπεδο, τέλος πάντων, στα νοσοκομεία. Τελικά αυτά τα προβλήματα πόσο μεγάλα είναι και στο Παγνί και στο Βενιζέλιο? Από το Βενιζέλιο διαψεύστηκε η είδηση για την κατάρρευση τους οροφείς, τέλος πάντων, σε ένα δωμάτιο. Η κατάσταση ποια είναι? Είναι δύο ταχυτήτων, δηλαδή έχετε καινούρια ΤΕΠ. Ταυτόχρονα υπάρχουν άλλα σημεία τα οποία καταραίουν στο νοσοκομείο.
1: Βεβαίως. Την ίδια μέρα, την Κυριακή που κατέρευσε στο Βενιζέλιο, κατέρευσε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο τρίτο κτίριο, στον τέταρτο όροφο, κάτω από εκεί που χτίζεται ο πέμπτος όροφος για την ογκολογική κλινική, κατέρευσε κομμάτι γυψουσανίδας, και βεβαίως και είχαμε και διαρροή νερού. Και δεν είναι μόνη η πρώτη φορά. Το έχουμε ξανακαταγγείλει.
0: Αυτό γιατί δεν υπάρχει συντήρηση επαρκής στο κτίριο?
1: Όταν έχεις αυτή τη στιγμή 25 άτομα μόνιμο προσωπικό και άλλους 20 ανθρώπους συμβασιούχους για ένα κτίριο χιλιάδων τετραγωνικών, όταν δεν έχεις τα απαραίτητα υλικά την ώρα που χρειάζονται, τότε ούτε προληπτική συντήρηση μπορεί να κάνεις. Ναι. Και όταν χρειαστεί να την κάνεις τη συντήρηση, είτε πρέπει να περιμένεις γραφειοκρατικά να σου έρθει το υλικό, ή να υπάρχει χρηματοδότηση. Ναι. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν υπάρχει στελέχωση, και βεβαίως, καταλαβαίνετε, είναι ουσιαστικά ένα κτίριο 40 χρόνων θέλει συντήρηση. Θέλει συντήρηση, και όχι μόνο όταν προκύψει ένα θέμα, αλλά θέλει και μια προληπτική συντήρηση.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Με 50 ανθρώπους, με χιλιάδες τετραγωνικά, με υποχρηματοδότηση καθημερινά, πώς μπορεί να καλυφθεί? Και εδώ είναι ευθύνη του κράτους. Και είναι πρόκληση να ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση να παρουσιάζουν σαν μεγάλη τυπανοκρουσία ότι γίνονται ανακαινήσεις, κάτι που θα έπρεπε να γίνουν εδώ και 15 χρόνια, και την ίδια ώρα ας απαντήσει αυτές οι ανακοινήσεις που κάνει με ποιο προσωπικό θα γίνει, με ποια χρηματοδότηση θα γίνει. Εδώ φτιάχνονται ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που αυτή τη στιγμή θέλει διπλάσιο σχεδόν κόσμο όλων των ειδικοτήτων για να μπορεί να εργαστεί. Με μια καθαρίστρια που είναι τώρα το απόγευμα, μπορεί πάνω από 1.000 τετραγωνικά να καθαριστεί ο χώρος πρωί, απόγευμα και νύχτα. Μπορεί με τον αριθμό των γιατρών ή των νοσηλευτών να λειτουργήσει? Και μετά δεν τρέπονται να λένε ότι μειώνουν τις αναμονές. ούτε οι αναμονές μπορούν να μειωθούν, γιατί το βραχιολάκι είναι ένα διοικητικό μέτρο να ξέρεις πότε θα μπεις. Αλλά δεν σου λέει ότι θα μπεις γρήγορα, ναι, ή θα μπεις, αν θέλεις, με βάση το πρόβλημα που έχεις.
0: Τι σοβαρό.
1: Και έχουμε καταγγελίες ότι σε πολλές περιπτώσεις, σε όλα τα νοσοκομεία, μπορεί να περιμένεις 3 και 4 ώρες για να μπεις στη διαλογή, και βέβαια άλλες τόσες ώρες, που βεβαίως πολλές φορές είναι και αντικειμενικό, γιατί πρέπει να κάνεις ένα σύνολο εξετάσεων. Mm-hmm. Να περιμένεις άλλες τόσες ώρες.
0: Πείτε μου τώρα, κύριε Βρίσαλ, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, αν έχετε πληροφόρηση για το πότε θα κατέβει στο Ηράκλειο ο κύριος Γεωργιάδης, και αν θα έρθει μόνο στο Βενιζέλιο ή αν θα πάει στα 2 νοσοκομεία.
1: Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης έχει πει από τέλος Αυγούστου θα έρθει σε όλη την Κρήτη για να κάνει εγγένεια, να κόβει κορδέλες και πανηγύρια. Εμείς, και με, αν θέλετε, παίρνοντας υπόψη και αυτό, έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων συνολικό, όχι μόνο με αφορμή την κάθοντα κύριο Γεωργιάδη. Αύριο τα σωματεία μας έχουν κοινή μέρα δράσης στα πλαίσια της ΑΔΔΗ, παρεμβάσεων, συνελεύσεων στους χώρους δουλειάς. Υπάρχει η κλαδική απεργία των γιατρών στις 18 του Οκτώβρη. Υπάρχει η απεργία η κλαδική των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Υπάρχει η παρέμβαση που κάνουν οι συνάδελφοί μας την επόμενη εβδομάδα στον χώρο της ψυχικής υγείας στα Χανιά για την κατάσταση μετά από 2 χρόνια από τη δίθεν ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Και βεβαίως θα καταλήξουμε στη μεγάλη πανελλαδική απεργία το επόμενο διάστημα. Και βέβαια, όταν ο κύριος Γεωργιάδης έρθει, έχουμε πει ότι θα υπάρξει, αν θέλετε, στάση εργασίας και αγωνιστικές παρεμβάσεις σε όλα τα νοσοκομεία που θα έρθει. Αυτό είναι ο σχεδιασμός ο συνολικός. Και βεβαίως ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση φαίνεται ότι ασχολούνται με την Κρήτη, είτε με τα Twitter είτε με τις, αν θέλετε, με τις προκλήσεις, γιατί ενοχλεί η κοινή στάση των σωματείων της υγείας στο νησί, οι αγωνιστικές παρεμβάσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα, αν θέλετε, να παίρνονται πίσω αποφάσεις όπως τα Χανιά με το εντέλεσμα που έδεσε στους γιατρούς για το Ρέθυμνο. Και βεβαίως αποδεικνύεται ότι ο κοινός οργανωμένος αγώνας των υγειονομικών μαζί με το λαό μπορεί να φέρει και μικρές ανάσες στον δύσκολο αγώνα που έχουμε.
0: Πάντως πληροφόρηση για το πότε θα είναι επίσκεψη δεν υπάρχει, έτσι.
1: Δεν λέει, γιατί καταλαβαίνει ότι θα υπάρχει αγωνιστική απάντηση. Και προφανώς δεν θεωρεί το περιβάλλον στο χώρο της υγείας στο νησί μας ότι είναι ένα περιβάλλον που θα δει να του δίνουν λουλούδια και να το χειροκροτάνε. Θα είναι ένα περιβάλλον που θα με αγωνιστικό τρόπο, με τα συνθήματά μας, με τα υπομνήματά μας και τις παρεμβάσεις μας, θα απαντήσουμε ένα προς ένα και στα ψέματα και θα βάλουμε βεβαίως και τις διεκδικήσεις μας στο προσκήνιο.
0: Δεν
1: και
0: λέτε...
1: εκεί θέλουμε να δούμε τι θα πει ο ίδιος.
0: Μια τελευταία κουβέντα. Το ακτινοσκοπικό μηχάνημα είναι ακόμα χαλασμένο στο πανεπιστημιακό?
1: Είναι χαλασμένο ακόμα. Κοιτάτε να δείτε. Εδώ είναι αυτά που λέγαμε σε σχέση με τις συντηρήσεις. Όταν η χρηματοδότηση είναι σήμα-σήμα. Όταν, αν θέλετε, τα μηχανήματα είναι παλιά και θέλουν αλλαγή. Και αυτή δεν γίνεται στην ώρα της λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος ταλαιπωρείται, βασανίζεται και βεβαίως φτάνει σε αδίέξοδο. Ναι.
0: Και είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι είναι όλα λιλένδετα και επιβαρύνεται τόσο πολύ και το βενζέλιο.
1: Ακριβώς, και εδώ έχεις άλλα μηχανήματα που τα έχεις και λειτουργούν μόνο το πρωί, όπως το PET-Scan που δουλεύει μόνο το πρωί.
0: Αυτό δείχνει μια ανικανότητα στη διαχείριση διαχρονικά. Θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια μηχανήματα σκεπασμένα στα υπόγεια των νοσοκομείων, καινούργια, ολοκένουργια, και να μένουν εκεί αχρησιμοποιητά. Νομίζω είναι μια ανεπάρκεια που έχει το σύστημα το ελληνικό διαχρονικά.
1: Μια επιλογή που, όταν είναι οι ανάγκες του κόσμου, έχουν ταβάνι με βάση τους κυβερνώντες, έχουν κόστος, και όταν είναι να σκορπάνε χρήματα για αναβαλλόμενους φόρους, για να μας πάρουν τα λεφτά με τους φόρους, τότε βρίσκουν τρόπο σε χρόνο ντετέ να τα παίρνουν. Όταν είναι να δώσουν όμως για λαϊκές ανάγκες, να προσλάβουν προσωπικό, να μονιμοποιήσουν τους συμβασιούχους, να πάρουν εργαζόμενους στην καθαριότητα που έχει μείνει μια γυναίκα το απόγευμα για όλο το.
0: Αυτό το έχω μιλήσει με αυτή τη γυναίκα εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς γίνεται αυτό. Έχω μιλήσει με καθαρίστρια που είναι μόνη της για όλο το νοσοκομείο. Αυτό το τεράστιο.
1: Η απάντηση που δίνουν οι αρμόδιοι είναι κάτι, κάνει ό,τι μπορείς. Και μετά, άμα γίνει κάτι, φταίει ο εργαζόμενος.
0: Ναι. Δεν μπορεί αντικειμενικά ένας άνθρωπος να φέρει βόλτα ένα τέτοιο νοσοκομείο σε μια βάρδια ολόκληρη. Ένας ή δύο άνθρωποι, γιατί και δύο μπορεί να είναι καμιά φορά, δεν αρκούν ούτε για, τι να πω τώρα, ούτε για, για μισό όροφο.
1: Ούτε ο μεταφορέας μπορεί λοιπόν, που είναι ένα στο κύριο, ούτε η τραπεζοκόμα που πρέπει να δώσει φαγητό σε τέσσερις κλινικές. Και το φαγητό από τις 8 η ώρα μπορεί να καταλήξει ότι το πρωινό το παίρνει ο άλλος 10 η ώρα.
0: Ναι. Δύσκολα τα πιστεύει κανείς αυτά για ένα τόσο μεγάλο νοσοκομείο, πανεπιστημιακό νοσοκομείο, τριτοβάθμιο.
1: Και όμως αυτά συμβαίνουν. Γι' αυτό λέω ότι πλέον η κατάσταση και στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το καλύτερο νοσοκομείο όπως διαφημίζεται και είναι το καλύτερο ή προσπαθεί να είναι το καλύτερο, γιατί υπάρχει φιλότιμο, υπάρχει επαγγελματισμό. Και υπάρχει και αθέλτε και επιστημονοσύνη.
0: Αλλά αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Των κυβερνήσεων. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε τη συνέντευξη τύπου σε λίγη ώρα. Θα μάθουμε περισσότερα στη συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.

Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε καταλήψεις σε αρκετά σχολεία στο Ηράκλειο. Ξεκίνησαν από χθες, συνεχίζονται σήμερα και θα σας πω τώρα τα σχολεία που είναι υποκατάληψη από σήμερα το πρωί, το οποίο όμως μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβές, γιατί είναι δυναμικό το φαινόμενο και μπορεί να έχουν και άλλα σχολεία μπει σε κατάληψη. Έχουμε το μουσικό σχολείο, μουσικό γυμνάσιο Λύκειο, έχουμε το σχολείο στο Αρκαλοχώρι, το γυμνάσιο Λύκειο, έχουμε το δεύτερο γυμνάσιο, το γυμνάσιο και το Λύκειο της Πόμπιας, το πέμπτο ΕΠΑΛ και το έβδομο γυμνάσιο. Αυτά είναι τα σχολεία που είναι τώρα σε κατάληψη με ζητήματα που αφορούν και τις κτηριακές υποδομές και το νέο πλαίσιο και τις σχολικές εκδρομές. Τα παιδιά έχουν κάνει την κατάληψη και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει κάποια απάντηση ή αν θα συνεχίσουν τις καταλήψεις τις επόμενες ημέρες.

Και βέβαια να πούμε ότι παρά την επιδείνωση του καιρού υπάρχει συνεχής ροή λέμβων στον νότο, έρχονται συνεχώς.

Βράχος, βάρκες με μετανάστες. Χθες αργά το βράδυ είχαμε ένα περιστατικό στον Τράχουλα, εκεί κοντά στο Λέντα, 30 άτομα, εκ των οποίων 4 γυναίκες. Στη συνέχεια τα ξημερώματα έφτασε άλλη μια λέμβος με 35 ανθρώπους, 5 γυναίκες ανάμεσα σε αυτούς. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό στη Λούτρα με 25 μετανάστες, μία γυναίκα ανάμεσά τους. Θα βρίσκονται στο Ηράκλειο γύρω στη 1 το μεσημέρι. Καλά, έχουμε χάσει το μέτρημα τώρα για το πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει. Αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 15.000 από την αρχή του έτους, τους 9 πρώτους μήνες του 2026. Αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται, ενώ στο φόντο παραμένει το ζήτημα της δομής. Η κοινωνία εκεί αντιδρά, εξακολουθεί να αντιδρά στην περιοχή των Αθανάτων. Υπάρχει και μία επιστολή που έστειλαν, ένα κάλεσμα προς τους κυβερνητικούς βουλευτές ή κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ζητούν να πάρουν θέση άμεσα, καθώς εξελέγησαν, όπως γράφει η επιστολή, για να υπηρετούν τους πολίτες και όχι για να ψηφίζουν κυβερνητικές αποφάσεις. Αναφέροντας κιόλας έτσι και ένα υπαινιγμό στο τέλος ότι οι εκλογές πλησιάζουν, ουσιαστικά στέλνοντας ένα μήνυμα ότι από αυτό θα κριθεί τι θα στηρίξουν και τι δεν θα στηρίξουν στις επερχόμενες εκλογές. Υπάρχει αναβρασμός εκεί και περιμένουν την τοποθέτηση των υπουργών, των βουλευτών, έχουν βέβαια συγκεντρώσει αρκετές χιλιάδες υπογραφές διαφωνώντας για την χωροθέτηση εκεί της δομής, η οποία κατά τα άλλα νομίζω προχωράει κανονικά.

Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας, θα σας πω πολύ γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των δύο εφημερίδων για να σας προτρέψω να πάτε να τις πάρετε. Πατρίδα, πέτυχαν αλλά δεν γράφτηκαν, και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαρροές νεοσαχθέντων που δεν έκαναν εγγραφές ακόμα και στην Ιατρική Σχολή Κρήτης. Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία και για ποιο λόγο έγινε αυτό. Άλλο θέμα, αυτάνε φλέγησαν οι καυτές πετσέτες και λαμπάδια σε η επιχείρηση. Ένα φαινόμενο πρωτοφανές πραγματικά να γίνει ανάφλεξη από τη θερμότητα πετσετών σε επιχείρηση. Έρευνα της Ελλάς για τα ναζιστικά σύμβολα σε δημοτικό σχολείο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Βασιλική του νομού Λασιθίου, ένα άλλο θέμα της εφημερίδας, πολύ σοβαρό. Ρύθμισε η ΔΕΗ τα χρέη της προς τη ΔΕΗ με δόση 900.000 ευρώ το μήνα. Ένα βήμα πιο κοντά στο νέο κόμβο της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, ένα άλλο θέμα. Σου λοιπόν το Βενιζέλιο για την κάθοδο του Υπουργού Υγείας, το συζητήσαμε. Το ΕΣΥ στην Κρήτη λειτουργεί με εντέλεσθε και 2.500 κενά, το συζητήσαμε επίσης. Παραδέχτηκε ότι έπαιρνε μάτι αλλά δεν πείραζε. Μιλάμε για τον 40χρονο στόκερ, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος καταδίωκε και παρακολουθούσε γυναίκες και στην κατοχή του βρέθηκε και πολύ σκληρό πορνογραφικό υλικό παιδικής πορνογραφίας. Παραδέχτηκε το υλικό των ενηλίκων, είναι δικό του, το έχει κατεβάσει, το έχει πληρώσει. Αρνήθηκε ότι έχει παιδικής πορνογραφίας υλικό. Σε κάθε περίπτωση, εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Άλλο θέμα της Πατρίδας, Μιχάλης Σάλλας, τι πήγε λάθος στην Ελλάδα. Και επίσης αθλητικά, περιμένω τον Όφη, λέει ο Κόντης, για την παραμονή μου. Εντυπωσίασαν οι Ηρακλειώτες στην ανοιχτή θάλασσα και ξεφορτώνει Όφη Πεκά το φαράγγι της Σαμαριάς στην περιφέρεια Κρήτης. Αυτά είναι τα θέματα της Πατρίδας και πολύ γρήγορα θα πάω στη Νέα Κρήτη. Η Νέα Κρήτη έχει πρώτο θέμα, κίνδυνος να χαθούν 400 εκατομμύρια ευρώ. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας σε κίνδυνο όλες τις αγροτικές ενισχύσεις. Δεν φτάνει το ατελείωτο μπάχαλο με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, έρχεται και η Κομισιόν να προκαλέσει πανικό στους πραγματικούς παραγωγούς της Κρήτης, είναι το βασικό θέμα. Ρεκόρ αφίξεων στην Κρήτη, αλλά 1 δισεκατομμύριο λιγότερα χρήματα για τον τουρισμό και περιμένουν το Γεωργιάδη με άγριες διαθέσεις σε εισαγωγικά. Επίσης προφυλακίστηκε ο 40χρονος στόκερ, έρχονται τα μέτρα αλλά και σαρωτικές αυξήσεις στα καύσιμα. Ο Φανγκ Κιούι στο ΙΤΕ, δεσμής συνεργασίας Κίνας Κρήτης, είναι ο πρόξενος της Κίνας. Επίσης τα νέα μοντέλα της αγοράς στην καρδιά της Νέας Κρήτης και... και άλλο θέμα, ο Κινέζος πρέσβης σε εγκαταστάσει της Crete TV και ο Κόντης θέλει να συνεχίσει στον ασπρόμαυρο πάγκο και θέτει υψηλούς στόχους για τον Όφη. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά θέματα εδώ των δύο τοπικών εφημερίδων στο Ηρακλειάκι μας. Να τις πάρετε.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε αυτό το θέμα που σας έλεγα στην αρχή για την Αγία Τριάδα, αυτή την περιοχή που είναι με τόσες πολλές δυνατότητες για να γίνει ένα στολίδι στο κέντρο του Ηρακλείου και με εισάριθμα προβλήματα. Έχουμε καλέσει τον νέο πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, του Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη. Καλημέρα σας, κύριε Γρηγοράκη.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και καλή θητεία, δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω πότε αναλάβατε.
1: Έκανα εξάμηνο.
0: Ωραία, ωραία, εύχομαι καλή θητεία. Λοιπόν, η Αγία Τριάδα είναι πολύπαθη και κάθε φορά έτσι, έχουμε αρχίσει να μην εκπλησόμαστε βέβαια, κάθε φορά που πιάνει μια βροχή, δημιουργείται ένα πρόβλημα, ένα καιρικό φαινόμενο, κάτι, όλο και κάποιο μπαλκόνι θα βρεθεί στο οδόστρωμα. Ως τώρα, εντάξει, ευτυχώς δεν έχουμε θρηνήσει θύματα, αλλά είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και πολύ επικίνδυνο. Έχουν καταγραφεί, αν δεν κάνω λάθος, 100 ετοιμόρροπα, ναι, κτίρια στην Αγία Τριάδα.
1: Ναι, 109, μαζί με το πρόσφατο που βάζουμε μέσα και το δημοτικό, το ποδοσάκιο που είχε κάποια προβλήματα, τα λέμε τώρα 110.
0: 110, ναι. Ωραία. Τι γίνεται με αυτό, πού βρίσκεται η διαδικασία που έχει ξεκινήσει ο Δήμος, το Επιμελητήριο, η ομάδα των μηχανικών, πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, είδαμε ότι να τα παίρνουμε 2-2 και 5-5 και να τα πηγαίνουμε στην Πολοδομία και μετά η Πολοδομία να πρέπει να αναλάβει όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία για να βρει ιδιοκτήτες, να ειδοποιήσει, να πιέσει,
0: ναι,
1: για άρση των τιμοροποιών ή κατεδαφίσεις, mm-hmm, είναι κάτι χρονοβόρο, mm-hmm, και κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ δουλειά για μια υποστελεχωμένη υπηρεσία. Mm-hmm. Οπότε κάναμε κάποιες σκέψεις, μιλήσαμε και με την Επιτροπή ετοιμόρροπων που υπάρχει. Μιλήσαμε και, μιλήσαμε και με την Πολοδομία, μιλήσαμε και με τον κύριο Γιαλιτάκη.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε καταλήξαμε να κάνουμε μια πρόταση προς το τεχνικό επιμελητήριο, το οποίο εν πρώτης την αποδέχτηκε, ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα μηχανικών,
0: mm-hmm,
1: μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τεχνικού επιμελητήριου και Δήμου. Άρα λοιπόν το τεχνικό επιμελητήριο μπορεί να βρει τους μηχανικούς,
0: mm-hmm,
1: ο Δήμος να κάνει τις συμβάσεις και να είναι μια μακροχρόνια κατάσταση.
0: Οι συμβάσεις αυτές τι θα περιλαμβάνουν, τι σύμβαση θα είναι για την αποκατάσταση κάπως, θα είναι για το γκρέμισμα, τις κατεδαφίσεις, γιατί θα είναι?
1: Υπήρχαν κάποιες παρόμοιες συμβάσεις το 2019,
0: mm-hmm,
1: και πάνω σε αυτές πατάμε τώρα για να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα είναι ακόμα πιο συνολικό και ακόμα να έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Άρα λοιπόν θα καταμετρήσουν τα αυθαίρετα, πέραν αυτά τα Αγίας Τριάδας που τα έχουμε εμείς καταμετρήσει, της υπόλοιπης πόλης και του υπόλοιπου Δήμου, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τα χωριά που έχουν τέτοια προβλήματα. Άρα λοιπόν θα τα καταμετρήσουν, θα τα βάλουν σε μία λίστα, θα τα κατηγοριοποιήσουν ανάλογα με την επικινδυνότητά τους,
0: mm-hmm,
1: και πιθανώς και ανάλογα με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Μετά λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουν με τους ιδιοκτήτες, να προσπαθήσουν να τους πείσουν.
0: Μία πρόταση τώρα είναι αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχουν βήματα. Άρα λοιπόν,
0: ναι,
1: θα πάει αυτό μετά στην Πολοδομία και η Πολοδομία θα πρέπει να κάνει το ίδιο, να βοηθήσουν την Πολοδομία να κάνει τη γραφειοκρατική διαδικασία. Το ίδιο και στον εισαγγελέα. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι ο εισαγγελέας, που και αυτός θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο, αλλά θα πρέπει να έχει κάποιες εκθέσεις στα χέρια του, θα πρέπει να έχει κάποιες γνωματεύσεις, ας,
0: ναι,
1: το πούμε,
0: ναι,
1: τεχνικές.
0: Ακριβώς, με επίσημο τρόπο και έγγραφο τρόπο,
1: σωστά,
0: για να μπορέσει να τεκμηριώσει αυτό που θα πει, βέβαια.
1: Όταν δεν συγκινηθεί λοιπόν, όταν πολλοί κόσμος δεν συγκινηθεί, θα πρέπει αυτό το πράγμα να πάει στην τελική του λύση, η οποία θα είναι ότι ο Δήμος θα πρέπει να αναλάβει δράση, το λέει και ο νόμος, αυτό είναι υποχρεώσεις του Δήμου, όταν ένα κτίριο είναι υποκατεδάφιση και δεν μπορεί να το κατεδαφίσει ο Α ή ο Β, αναλαμβάνει ο Δήμος να το κάνει και να χρεώσει τα χρήματα στον ιδιοκτήτη. Αυτό λοιπόν θα χρειαστεί ένα κορβανά, θα χρειαστεί ένα ταμείο, το οποίο θα ανακυκλώνεται κατά κάποιο τρόπο, μέχρι να τα πάρει πίσω τα χρήματα με τον Α ή Β τρόπο.
0: Ναι, αλλά για να το κάνει αυτό ο Δήμος πρέπει να έχει προηγηθεί όλη αυτή η διαδικασία, πολεοδομία, εισαγγελέας, κατηγοριοποίηση, όλα αυτά που είπατε πριν. Δεν μπορεί ο Δήμος να το κάνει αυτό με το υπάρχον προσωπικό προφανώς της πολεοδομίας, δεν μπορεί να το κάνει τώρα.
1: Δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν έχει προσωπικό.
0: Δεν έχει προσωπικό.
1: Αλλά ο νόμος λέει ότι ο Δήμος πρέπει να επιληφθεί του θέματος εντός 3 ημερών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τότε γιατί αυτή η επιτροπή που θα παραχωρηθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, από το επιμελητήριο στο Δήμο, δεν κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο Δήμος και να παρακαμφθούν όλα τα ενδιάμεσα στάδια αυτά? Δεν, ναι, ξέρω, για να κερδίσει, να κερδιθεί χρόνος.
1: Δεν υπάρχει χρόνος, αυτό το δεν... θεσμικό πλαίσιο, δυστυχώς, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Οπότε πρέπει να γίνουν αυτά τα βήματα.
1: Θα είναι συμβουλευτικά και βοηθητικά θα δράσει, ναι, αυτή η επιτροπή, και βέβαια θα έχει και την τεχνική υποστήριξη.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν που δουλεύει, απλά εμεί θέλουμε τώρα να κάνουμε ένα τέτοιο, μια περιγραφή αρμοδιοτήτων τέτοια, ώστε να είναι πιο ισχυρή και πιο σε βάθος.
0: Ναι, κατάλαβα. Κύριε Γρηγοράκη, τώρα τα κτίρια αυτά τα 110, τα οποία έχουν, αυτά, ναι, έχουν χαρακτηριστεί επισήμως επικίνδυνο σε τιμόρροπα. Αυτά είναι...
1: Όχι, αυτά κάναμε εμείς μια επιτροπή δική μας με θελοντές μηχανικούς, ναι, κατοίκους της περιοχής. Ναι. Μοιράσαμε την περιοχή σε 4 κομμάτια και τα κατηγορία τα βάλαμε, δηλαδή εμείς μόνοι μας.
0: Α, είναι δική σας η καταμέτρηση των 100. Σωστά. Και αυτά τα 100 πώς τα χαρακτηρίζετε? Είναι εγκαταλελειμμένα, είναι ετοιμόρροπα, πώς τα χαρακτηρίζετε?
1: Αυτά είναι όλα ετοιμόρροπα και κάποια από αυτά είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα.
0: Ωραία.
1: Μέσα σε αυτά είναι 2-3 και πολύ πρόσφατα ήταν και αυτό που έπεσε, το πενταόροφο, τον Πετονένιο. Στα 3-4 που ήταν τα πολύ πολύ επικίνδυνα.
0: Εσείς αυτή τη λίστα την έχετε καταθέσει στον εισαγγελέα για να είστε, ας πούμε, να έχει κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός για την περίπτωση? Γιατί, ωραία, τα καταγράψατε. Τι έγινε μετά? Ήρθε κάποιος να βάλει κάποια περίφραξη, να προστατέψει με κάποιο τρόπο τους διερχόμενους πολίτες? Τι γίνεται μετά από αυτό?
1: Αυτή τη λίστα ακολουθήσαμε τη σειρά που πρέπει να ακολουθήσουμε, δηλαδή να τις καταθέσουμε στην Επιτροπή των Ετοιμόρροπων και στην Πολοδομία, και μετά τα 3 από αυτά τα πιο επικίνδυνα που θεωρήσαμε δουλέψαμε με την Πολοδομία, και τα προχωράει η Πολοδομία να τα στείλει στον εισαγγελέα μαζί με τεχνικές εκθέσεις.
0: Μάλιστα. Αυτά τα 3 είναι κάποια από αυτά που κατέρευσαν τώρα τα τμήματα των Μπαλκονιών?
1: Σωστά. Ναι, αυτό είχε ξεκινήσει.
0: Δεν το προλάβαμε δηλαδή. Δεν το προλάβαμε.
1: Όμως είχε στοιχεία η Πολοδομία και το τρέχει τώρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα τότε είχε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Και το ευχάριστο είναι ότι μάλλον είναι και σε φάση να αλλάξει χέρια. Οπότε ο καινούριος ιδιοκτήτης θα έχει ακόμα ένα έρισμα να το αποκαταστήσει.
0: Να το προχωρήσει, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Η Αγία Τριάδα έχει και άλλα ζητήματα όμως, κύριε Γρηγοράκη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, διάβαζα σήμερα για ένα περιστατικό, έτσι έπρεπε να πάει το ΕΚΑΒ. Νομίζω πάλι δυσκολεύτηκε εκεί. Έχει ζητήματα για να παραλάβει έναν ασθενή, εννοώ.
1: Οι προσβάσεις είναι πολύ πολύ βασικό και δεν χρειάζεται να κάνουμε σόν και καλά κατεδαφίσεις. Χρειάζεται να κάνουμε μία... Έχουμε κάνει ένα έγγραφο προς την τεχνική υπηρεσία και τη δημοτική αστυνομία να απελευθερώσουν με κολονάκια, με κάποιο τρόπο, με ζαρτινιέρες, τις εισόδους προς τη συνοικία. Είναι 4-5 εισόδους, δεν είναι παραπάνω, που τα παρκαρισμένα αμάξια δυσχεραίνουν πάρα πολύ αυτό την πρόσβαση. Να απελευθερώσουν λοιπόν την πρόσβαση. Το έχουμε κάνει επίσημα με ένα έγγραφο. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει.
0: Ναι, γιατί είναι και αυτό το ζήτημα.
1: Ναι. Είναι τα θέματα με τα αδέσποτα που έχουμε, είναι τα θέματα η καθαριότητα, να πούμε όμως και κάτι θετικό, ότι η καθαριότητα πάει καλύτερα, δηλαδή έχουμε δει τη συνοικία μας να καθαρίζεται και παραπάνω από μία φορά τη μέρα, οπότε πρέπει να το πούμε και αυτό. Έχουμε θέματα της δημοτικής αστυνομίας, η οποία μέχρι πρόσφατα που δεν είχε και κόσμο, ήταν τελείως άφαντη. Τώρα έχει μείνει στο να κάνει κάποιες κρούσεις και να δίνει κάποιο πρόστιμα, αλλά το πρόστιμο δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει.
0: Για τη στάθμευση λέτε ή για άλλα προβλήματα? Γιατί μπορεί να έχετε και καρέκλες εκεί, καφάσια, δεν ξέρω αν έχετε τέτοια θέματα.
1: Ναι, κυρίως για στάθμευση δίνουν πρόστιμα, αλλά δεν λύνεται τώρα το πρόβλημα με τα πρόστιμα, τα 20 και τα 30 ευρώ που δίνουν. Δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Θέλει σοβαρή αντιμετώπιση, θέλει να σκύψουμε στα προβλήματα. Έχουμε ζητήσει από τη Δημοτική Αστυνομία παρεμβάσεις, έχουμε ζητήσει συσκέψεις, έχουμε ζητήσει συναντήσεις. Η Δημοτική Αστυνομία δεν στέκεται στο ύψος της, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα κάτι τελευταίο, να πούμε άλλο ένα θετικό, ας πούμε, που μπορεί να έχει και άλλες πτυχές, αλλά ας πούμε ότι κατά βάση είναι θετικό. Τι γίνεται με τις αναπαλαιώσεις, τις αγορές, εκεί τον, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει ενδιαφέρον, αγοράζει ο κόσμος ή ανακαινίζει, συνεχίζεται αυτό?
1: Υπάρχει, εγώ ξέρω και από συναδέλφους μου, μηχανικούς που έχουν πάρει κάποια παλιά κτίσματα, μπορεί να μην και πολύ παλιά, είναι το 70, το 80, δεν είναι σόν και καλά δηλαδή ότι είναι όλα πετρόχτσα και δεν είναι όλα πετρόχτσα στα Αγία Τριάδα, και τα ανακαινίζουν. Βέβαια, τα πιο πολλά θα πάνε προς βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Αυτό είναι λοιπόν το αστερίσκος που θα έβαζα. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν θα δημιουργηθεί γειτονιά όπως ήταν κάποτε, για να πούμε ότι θα αναβιώσει κάτι, θα είναι έτσι τουρίστες, ταμπέλες και τα λοιπά.
1: Ναι, δυστυχώς έτσι πάει να γίνει. Εμένα στη γειτονιά μου από τα 15 σπίτια είναι μόνο το δικό μου που κατοικώ ως παλιός κάτοικος, και το διπλανό που το νοικιάζουν σε μια οικογένεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι κλειστά σπίτια και δεν είναι απαραίτητα ετοιμόρροπα, δεν είναι σε κακή κατάσταση, σαν και καλά. Όμως δυστυχώς η βραχυχρόνια μίσθωση αποφέρει προφανώς μια μορφή επένδυσης, η οποία είναι εύκολα εκμεταλλεύσιμη και την προτιμούν πολύ. Εμείς δεν είναι ότι είμαστε κατά, γιατί όταν δίπλα σου πέφτει ένα σπίτι και το φτιάχνουν, κάνεις το σταυρό σου και λες έστω και έτσι. Αλλά σίγουρα αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και να έχουμε λόγο, θα λέγαμε ότι πρέπει να σκεφτούμε, να βάλουμε κάποιους κανόνες.
0: Είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα αυτό, θα το συζητήσουμε και μια άλλη φορά, μάλλον μια άλλη φορά περισσότερο, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγοράκη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία αυτή. Να είστε καλά, εύχομαι να έτσι προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είμαστε στο ένα λεπτό πριν από τις 10. Θα σας χαιρετήσουμε. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Στις 11 στην καρέκλα αυτή θα κάτσει ο Γιώργος Γιαλιτάκης με τα αθλητικά. Και εσείς μείνετε εδώ, συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Ήταν η Φάνη Καλαθάκη στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Ισραήλ, καθώς σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Φλούντι Μπέι που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Στο μεταξύ, υποχωρεί κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλιών ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Μετά από 10 ημέρες λειτουργίας, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Σοβαρά τραυματισμένη και για δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη παραμένει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια μετά το περιστατικό που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της απέναντι σε παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι σήμερα δεν είχε υποβληθεί κάποια καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του Earth News, ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα σε ΕΔΕ, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, όσο και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες. Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει η δυσχέρεια των αυτοκινήτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΚΑΤ. Γυναίκα έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι ενώ διέσχιζε την οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική Στερεά, Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 11 λεπτά μετά από τις 10 είμαστε. Hercules Radio στους 105,8. Πριν από λίγο υπήρχε μια είδηση για ενδεχόμενη αεροπειρατεία. Το σκάφος έχει προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία. Ξεκινάνε οι έρευνες. Η διαδρομή ήταν Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Εξέπεψε σήμα κινδύνου. Προκλήθηκε μια ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία. Τελικά έχει κατέβει και τώρα ψάχνουν να δουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις και κάποιες πρώτες πληροφορίες που έχουν οι δημοσιογράφοι στο Ισραήλ. Το σήμα το οποίο εξέπεψε το σκάφος ήταν το συνθηματικό στο οποίο καταλαβαίνω ότι κάτι παράνομο συμβαίνει μέσα. Οι πληροφορίες λοιπόν των συναδέλφων είναι ότι αυτό που συνέβη είναι ότι τσακώθηκαν μεταξύ τους οι πιλότοι. Και το σήμα κινδύνου ενεργοποιήθηκε μετά από κάποια διαφωνία ή διαμάχη. Τώρα είναι λίγο ασαφές, θα μάθουμε στην πορεία. Τέλος πάντων, να μην σου τύχει. Να πετάς και να μην τα βρίσκουν οι πιλότοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα καλά για τους ανθρώπους. Λοιπόν, λύθηκε τι έγινε με την εκπαιδευτικό στο πρώτο νηπιαγωγείο Ανολιοσίων. Ο κύριος ο οποίος τη χτύπησε, ό,τι έχουμε δει, γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο έχει συμβεί, το εξήγησε ο άνθρωπος και πρέπει να δείξουμε όλη την κατανόησή μας. Θόλωσε. Θόλωσε, λέει, και τη χτύπησε.

Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή νομίζω αυτό το θέμα κατά την προσέγγιση του. Θα γίνουν οι διοικητικές εξετάσεις. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δική της έρευνα τώρα σχετικά με τον γονέα. Η γυναίκα αυτή ξυλοκοπήθηκε μπροστά στο παιδί της. Από το βίντεο που είδαμε ήταν καλή συμπεριφορά της. Όχι, δεν ήταν. Έτσι φερόντουσαν οι εκπαιδευτικοί πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Έχουν αλλάξει όμως οι εποχές. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί ένας γονιός να κάνει μια καταγγελία και να έχουμε την παρέμβαση της αρμόδιας διεύθυνσης. Δεν έγινε αυτό. Πήγε εκεί πέρα ο κύριος να το λύσει μόνος του. Και αφού βρήκε απέναντί του γυναίκα, και αφού μπορούσε να τη δείρει, μην τη δείρει. Αφού θόλωσε.

ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, καταγγελίες, πείτε το όπως θέλετε, εκπαιδευτικών, ότι η περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη, ότι πολύ συχνά δέχονται πιέσεις, όχι από όλους τους γονείς, γιατί αναλόγως αν πηγαίνει το παιδί σχολείο παίρνουν κάποια επιδόματα. Τα παιδιά όμως δεν πάνε τακτικά και όπως πρέπει στο σχολείο και πιέζονται και οι εκπαιδευτικοί να υπογράφουν διάφορα χαρτιά, προκειμένου να μπορούν να παίρνουν αυτά τα επιδόματα. Ένα από τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να μείνω σε μια άλλη παράμετρο, ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα, επειδή είχε και την εικόνα και τα λοιπά, που συζητήθηκε προφανώς από δημοσιογραφικές εκπομπές και στα κανάλια. Εντάξει, στήθηκε ένα γρήγορο πρωτοδικείο, τα κατάκα, σε ορισμένες εκπομπές, από ορισμένους παρουσιαστές. Και ακούστηκε και η φράση «Αν το έκανε αυτό στο δικό μου παιδί θα την πήγαινα μαλλί μπετό».

Καλή τσιμέντο λέει θα την πήγαινε. Λοιπόν, πολύ ωραίο παράδειγμα. Είναι και συνταξιούχος αστυνομικός. Ξέρει πάρα πολύ καλά και τον νόμο, ξέρει πάρα πολύ καλά και τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα, αλλά εκεί μίλησε σαν πατέρας. Τι ντροπή, τι ξεφτύλα.

Λοιπόν, στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα ανακοινώσει την έκπτωση που θα υπάρχει στην Αντλία, στο ντίζελ και στη βενζίνη. Λογικά είναι δύσκολα τα πράγματα και ταυτόχρονα παρατηρούμε το εξής τώρα, αν δούμε την συγκυρία. Όλα τα νοικοκυριά, ακόμα και αυτά που έχουν μια οικονομική άνεση, τελείωνε ο μήνας και φτάνανε τα λεφτά. Βλέπουν πια ότι έρχονται πολύ μεγάλοι λογαριασμοί ρεύματος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος της βενζίνη. Προφανώς δεν μπορεί να αντέξει και το σούπερ μάρκετ αφού επηρεάζει την τιμή των μεταφοράς των προϊόντων. Από μόνο τους κάποια προϊόντα έχουν πάρει την ανιούσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε ότι θα πάμε κάτω από 1,75 στο πετρέλαιο όταν έκανε 1,10. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι μια τρομερή πίεση για τα νοικοκυριά, μια τρομερή πίεση για τους πολίτες και για μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να είναι εκεί να λύνει προβλήματα και να τους έχει όλους χαρούμενους. Προφανώς δεν είναι κανένας χαρούμενος. Γιατί δεν ανεβαίνει η αντιπολίτευση? Αν και δεν είναι καθόλου ευχάριστο για μας, φαίνεται όλα να λειτουργούν υπέρ της. Δηλαδή να υπάρχει μια δυσαρέσκεια για την καθημερινότητα. Γιατί δεν το επεφελείτε? Λοιπόν, φαντάζομαι ότι οι ίδιοι θα ψάξουν να βρουν την απάντηση, αλλά η απάντηση δεν μπορεί να είναι ότι φταίνε οι άλλοι. Ή ότι φταίνει οι δημοσκοπήσεις που νομίζω ότι σχεδόν όλες δείχνουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, αναλόγως και τον τρόπο που μετράει ο καθένας.

Πάντως με το πετρέλαιο εκεί πάνω φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για πάρα πολλές οικογένειες. Όσο και αν προφανώς η οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω έχει αλλάξει, ας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ ήξερα οικογένεια με δύο ενήλικες. Συγγνώμη, με δύο γονείς και δύο ενήλικα παιδιά που είχαν τελειώσει και τις σπουδές τους, που υπήρξε περίοδος μέσα στο μνημόνιο που δούλευε ο ένας. Τώρα δουλεύουν και οι τέσσερις. Προφανώς είναι καλύτερη κατάσταση. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούν να αντέχουν, έχοντας πια δημιουργήσει ο καθένας το δικό του σπιτικό, σε αυτό το ύψος από το 1-10 που είχε το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή θα πρέπει να συμβιβαστούμε, ας πούμε, ότι κάποιες ώρες θα κρυώνουμε. Το πρόβλημα είναι για όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο για εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει η υπόλοιπη Ευρώπη ας το λύσει. Εμείς τι κάνουμε? Λάβετε υπόψη σας ότι και οι Ευρωπαίοι που είναι συνηθισμένοι στα κρύα και σε όλα αυτά έχουν άλλα σπίτια με άλλες μονώσεις. Είναι προσαρμοσμένη η ζωή τους για το χειμώνα. Η δικιά μας δεν είναι. Και το τσίπουρο συνάλβε δεν είναι λύση. Είναι πρόβλημα. Και μιας και μιλάμε για Ευρώπη, σε λίγους μήνες η Γαλλία έχει εκλογές. Θα σας αναφέρουμε τι συμβαίνει στη Γαλλία, διότι αφορά αρκετές χώρες η άνοδος της ακροδεξιάς, η οποία οφείλεται στην οικονομία. Η Γαλλία έχει φτάσει το χρέος της 3,5 τρισεκατομμύρια. Δεν σας λέω πόσο είναι το δικό μας, είναι αστείο μπροστά στη Γαλλία, αλλά είναι άλλη χώρα με άλλη οικονομία και άλλο πληθυσμό. Είναι δηλαδή στο 120 στο περίπου του ΑΕΠ της. Βγάζει 100, χρειάζεται 120. 60 δις ανέβασε το χρέος της σε 3 μήνες και δανείζεται πλέον με 4,7 επιτόκιο. Είναι υψηλό το επιτόκιο. Η Γαλλία ως μια χώρα που έχει καλή οικονομία και βάθος δεν θα σταματήσει ποτέ να δανείζεται, θα τις δίνουνε. Μόνο που δανειζόταν με λίγα λεφτά. Τελειώνουν αυτά τα δάνεια και παίρνει τα καινούρια για να τα πληρώσει ακριβά. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή δεν έχει καλό ρυθμό ανάπτυξης και επειδή έχει έλλειμμα πάνω από το 3% που έχουν, θυμάστε το Σόιμπλε και η Γερμανία που έλεγε όλοι 3% έλλειμμα max, και εμείς δεν το είχαμε και μπήκαμε στα μνημόνια. Με διάφορα τέτοια οικονομικά προβλήματα, ακόμα και αν δεν θυμάστε τίποτα από ό,τι είπαμε από τα νούμερα, έχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα πρέπει να παγώσει μισθούς στο δημόσιο τομέα, να παγώσει μισθούς στις συντάξεις. Οι φοροελαφρύς που υπάρχουν να μαζευτούν για να πάρει περισσότερους φόρους να αντιμετωπίσει την κατάσταση, και να έχει από δίπλα τη Λεπέν να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Τι έχει δείξει η ζωή? Ότι σε πάρα πολλές χώρες που ούτως ή άλλως δεν έχουν διαχειριστεί καλά προσφυγικό, μεταναστευτικό, την απεικιοκρατία τους και τις συνέπειές της, όταν έχει οικονομικό πρόβλημα ο πολίτης τα βάζει με την κυβέρνηση και με τον ξένο. Ακόμα κι αν ο ξένος είναι τρίτη γενιά Γαλλία. Λοιπόν, δεν ξέρω το Μάιο τι θα βγάλει η κάλπη, αλλά δεν είναι καθόλου αισιόδοξα τα μηνύματα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση, σαφώς πιο ήπια και στη Γερμανία, και βλέπουμε αυτή την εξαιρετική άνοδο της ακροδεξιάς με διάφορους γραφικούς και αυτοί και ψεκασμένους στα ψηφοδέλτια, με πρώην πράκτορες, καταδικασμένους, εγκληματίες, αλλά δεν πειράζει. Οι Γερμανοί μέχρι εδώ σε κάποια κρατήδια τους ψηφίσανε. Εν ολίγης, οι οικονομικές κρίσεις δεν είναι μόνο ότι πλήττουν τους πολίτες, δημιουργούν και κρατάνε στη ζωή ένα παρατεταμένο πολιτικό μπάχαλο. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ούτε για να καθαρίζουν τις σκάλες στα κοινοβούλια, βρίσκονται να κάθονται στα έδρανα.

Διαβάζω τη δήλωση του κυρίου Κωνσταντίνου Στρατάκη, είναι γεννητιστής, που λέει: οι άνθρωποι κάποτε μπορεί να ξεπεράσουν τα 120-130 χρόνια. Εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Αν διαβάσετε τα διάφορα συμπεράσματα που βγάζουν οι επιστήμονες, οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι λαοί δηλαδή ζούσαν εκεί 35, 37, 40, μέχρι εκεί πήγαινε. Αφού τώρα φτάνουμε άνετα τα 80, έχουμε διπλασιάσει. Σήμερα ποιο είναι το προσδόκιμο, εκεί 77-80. Μπορεί κάποτε να διπλασιάσουμε και να ζουν οι άνθρωποι 140 χρόνια.

Το θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι πώς φτάνουμε και σε αυτή την ηλικία. Πώς φτάνεις στα 80, φτάνεις καλά, φτάνεις με ποιότητα ζωής, φτάνεις με... με παρέα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μοναξιά πια. Υπάρχουν και πάρα πολλά διαζύγια, τα ξέρετε, καινούργια μόνο και μετά τα 50. Φτάνεις με εργαζόμενος, φτάνεις συνταξιούχος, φτάνεις ταξιδεμένος, φτάνεις χωρίς να έχεις περάσει ποτέ πέρα από τη γειτονιά σου. Και βέβαια πρέπει να αναδιοργανωθεί πλήρως ο κόσμος. Είπαμε, τα παιδιά που γεννιόνται τώρα, δηλαδή την τελευταία 20ετία, αυτά θα πάνε 100 χρονών. Σίγουρα. Αυτό το θεωρεί δεδομένο η επιστήμη. Και τώρα που είπα 100, είναι και ο στόχος του Παναθηναϊκού το βράδυ. Βιλερμπάν παίζει. Λείπει μισή ομάδα, είναι στο νοσοκομείο. Αλλά για να δούμε. Ο Ολυμπιακός χθες καθάρισε με ένα καλά διαφορά, αλλά εντάξει. Θα δούμε πολλά τέτοια παιχνίδια φέτος στο Κάουνας. Έβλεπα και ωραία ρεπορτάζ που διάφοροι στάρ του NBA, όπως είναι ο Ντόνσιτς, και βετεράνοι, να μιλάνε για ωραία λόγια για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μάλιστα ο Ντόνσιτς, ο οποίος είπαμε είναι ο Γιόκιτς, συγγνώμη, ο οποίος είναι Σέρβος, και έλεγε σε μια συνέντευξη τύπου στο NBA, θα ήταν καλό, λέει, όλοι να περάσουν 6 μήνες από αυτό το πρωτάθλημα, εκεί να καταλάβουν τι σημαίνει η πίεση. Και ο Σακίλ Ονίλ έλεγε, όχι, λέει, στην Αμερική είναι χαλαρή, εδώ παίζουν πιο καλά, γιατί βλέπει ότι κάθε αγώνας είναι πιεστικός. Στην Αμερική τι κάνουν στο NBA, επειδή παίζουν και 8 λεπτά παραπάνω και που είναι αρκετός χρόνος, παίζουν και πάρα πολλά παιχνίδια, πάνε το 70% της σεζόν κάπως χαλαρά. Και όταν φτάνουν στα play-off, βλέπεις άλλο πρωτάθλημα. Έτσι, εκεί είναι, πραγματικά δείχνουν τις δυνατότητές τους. Χωρίς να υπάρχει αμφιβολία ότι οι Αμερικανοί είναι καλύτεροι από τους Ευρωπαίους. Τώρα, όποιος πιστεύει το αντίθετο, παρακολουθεί κάποιο άλλο άθλημα. Αλλά μιλάμε γενικά για την πίεση, την ψυχολογική, για την οργάνωση, για τη στρατηγική που υπάρχει στην Ευρώπη, στην Αμερική, έτσι και έτσι. Και να κλείσουμε τώρα, μια και πάμε και αθλητικά, και ότι ο άνθρωπος θα φτάσει μέχρι τα 120. Οπότε όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την ηλικία, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος αθλητής στα 40 θα θεωρείται ότι είναι στην ακμή του, γιατί θα παίζουν μέχρι τα 50-55. Ο Ρονάλντο που είναι 41 και δεν τον έβαλε ο προπονητής στο παιχνίδι με την Νορβηγία, σηκώθηκε και έφυγε. Κρίση στη χώρα εθνική. Έφυγε από την Πορτογαλία ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, θα πάει να τους βρει στην ομάδα στα αποδυτήρια να δει τι γίνεται. Τι να γίνεται, είναι 41. Και όταν κάθεται στον πάγκο, η ομάδα παίζει καλύτερα. Δεν τον γουστάρουν και οι συμπαίχτες του καθόλου. Είναι όμως αξιοθαύμαστος ότι σε αυτή την ηλικία θέλει να παίζει στην εθνική της χώρας του. Όταν άλλοι, ας πούμε, μόλις φτάσουν 30-32, λένε εντάξει, πρέπει να κάνω οικονομία δυνάμεων. Έχω άλλα 3-4 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ ότι παίξαμε. Ο Νίκος Τσιμπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ραπανανίου διαλέγει μουσική. Βασιλική Κοτσίδα στη μεσογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης θα στείλει ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση στον ντίζελ θα αυξηθεί από τα 15 στα 20 λεπτά. False alarm, το σήμα για αεροπειρατεία σε πτήση της Fly Dubai προς Τελαβίβ. Η αναστάτωση προκλήθηκε γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στα Σεπόλια. Στα Χανιά, ο οδηγός χωρίς δίπλωμα με δύο συνεπιβάτες άρρωσε φανάρια καμπίνα του ΟΤΕ καταλήγοντας σε δέντρο, αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δύο σεισμικές δονήσεις 4 και 3,3 ρίχτερ με λίγα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά της Θήβας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του. Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο News Radio σε 105,8. 34 λεπτά μετά από τις 10, κανονικά πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Θα κάνουμε τώρα μια μικρή παρένθεση όμως, γιατί έχει ένα χρονικό περιορισμό ο καλεσμένος μας και θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Ο κύριος Καλλιώρας, καθηγητής αξιοποίησης υδροφορέων στη Σχολή Μεταλλιολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, είναι κοντά μας. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό στο Γκυφισό. Συνελήφθη ένας 55χρονος, ο οποίος πέταγε και αυτός παράνομα απόβλητα εταιρείας, μπετό νομίζω. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλλιώρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά, μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, τα πάντα όλα στο Γκυφισό, έτσι?
1: Είναι, ναι, αυτό η φράση που είπατε τα συνοψίσει αρκετά.
0: Άλλος την έχει πει, αλλά εντάξει, νομίζω να το χρησιμοποιούμε.
1: Αρκετά εύστοχο ήταν αυτό, δηλαδή οι μετρήσεις που κάνουμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με άλλους, σε συνεργασία και με άλλους ερευνητικούς φορείς, δηλαδή και με την ΕΙΔΑΠ και με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας του ΕΚΠΑ, μας δείχνουν εξαιρετικά επιβαρημένα συστήματα, είτε μιλώντας για το ποτάμιο οικοσύστημα του Κηφισού αλλά και στις άλλες λεκάνες.
0: Να διευκρινίσω εδώ, γιατί καμιά φορά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, επειδή έχουμε στο μυαλό μας την κίνηση στο Κηφισό. Είναι ένα ποτάμι που είναι πάνω από την Πάνθα, από ανατολικά, έρχεται από βόρεια. Εσείς διερευνάτε την κατάσταση και σε αυτές τις περιοχές?
1: Εμείς διερευνούμε την κατάσταση από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του Κηφισού. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με τις μεταβολές της ποιότητας του ποταμού σε όλο το μήκος, και επίσης έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και για, και για τα παράπλευρα, ας το πούμε, για τα παρακείμενα οικοσυστήματα, δηλαδή εδάφη, υπόγεια νερά και τον τελικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα, ας πούμε.
0: Άρα, δεν ξέρω, να το χωρίσουμε στα δύο, σε αυτό που φαίνεται και σε αυτό που δεν φαίνεται?
1: Βεβαίως, χωρίζοντας το στα δύο θα πούμε

0: και δραστηριότητες οι οποίες κάποιες φορές έχουν επιπτώσεις, όχι με.
1: Στην ουσία, αν καταλαβαίνω καλά, από τον κόκκινο μήλο ξεκινάει η ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι, βιομηχανική, βιοτεχνική.
0: Προς τα πάνω, ναι, υπάρχει επιβάρυνση.
1: Το πάνω τι που είναι?
0: Το πάνω είναι πηγαίνοντας προς Θρακομακεδόνες, προς τα Τόι, ας πούμε, προς τα εκεί.
1: Okay. Και εκεί έχει αρνητική δραστηριότητα.
0: Ναι. Βέβαια. Απλά η διαφορά του πάνω τμήματος με το κάτω είναι ότι το πάνω τμήμα είναι εκτεθειμένο και στον υπόγειο υδροφορέα. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ρήποι που παρατηρούνται και που μετράμε συστηματικά στα νερά του ποταμού εμφανίζονται πλέον και στα εδάφη και στα υπόγεια νερά.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία αυτά βέβαια έχουν ως τελικό αποδέκτη την θάλασσα.
1: Άρα, υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό που έχετε περιγράψει γεωγραφικά, υπάρχει μια βιομηχανική δραστηριότητα που πάει και μολύνει, ρυπαίνει το ποταμό.
0: Ναι, βέβαια. Φανταστείτε τις περιοχές αυτές, μεταμόρφωση και πέριξη, ας πούμε.
1: Ναι. Επειδή δεν μιλάμε για καμία τρομερή βιομηχανική ζώνη τώρα, έτσι, είναι πολύ λίγες οι επαγγελματικές δραστηριότητες, θα μπορούσαν εύκολα να ελεγχθούν και να βρεθούν.
0: Σίγουρα. Πολλές από αυτές είναι οι δραστηριότητες, καταρχές οι νόμιμες, με την έννοια αυτή ας το πούμε, είναι χωροθετημένες και είναι σε γνώση της πολιτείας. Δηλαδή, όταν εκπονούμε τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και ο εντοπισμός των θέσεων των πιθανών, ας πούμε, σημειακών εστιών ρύπανσης. Δηλαδή, αυτά τα γνωρίζουμε.
1: Τώρα, ξέρουμε και τα σως, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Απλά τα σως έχουν και την παράμετρο μέσα την παράνομη που έχουμε, ας πούμε, δει τα τελευταία συμβάντα.
1: Μπορεί να είναι και όπως τα βιτία δηλαδή να πηγαίνουν.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Και είμαστε από το κόκκινο μήλο και κάτω τώρα.
0: Από τον κόκκινο μήλο και κάτω, εγώ θα εντόπιζα την περιοχή εκεί όπου έγινε το πρώτο συμβάν, δηλαδή στην περιοχή του Ρέντι, όπου παρατηρούμε αρκετά μεγάλες αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις.
1: Είμαστε στον Ελαιώνα στο Ρέντι, έτσι. Ναι, εκεί υπάρχει δραστηριότητα μεγάλη.
0: Εκεί ναι, βέβαια. Και από ό,τι φαίνεται και παράνομες διαθέσεις. Επίσης να πούμε ότι το ποτάμι ρυπαίνεται και από την αστική ρύπανση κάθε φορά που βρέχει. Η βροχή δηλαδή της Αθήνας, η επιφανειακή απορροή, έχει μια πολύ υποβαθμισμένη ποιότητα όσον αφορά το νερό της. Δεν είναι δηλαδή η βροχή που καταλήγει στον Άραχθο, είναι βροχή η οποία ξεπλένει ρήπους και από την ατμόσφαιρα και από τον αστικό ιστό και καταλήγουν όλα αυτά μέσα από το δίκτυο ομβρίων στον Κηφισό. Ας μην ξεχνάμε
1: αυτό
0: ότι ο Κηφισός είναι πρακτικά ένας αγωγός ομβρίων, έτσι,
1: αυτό για τη βροχή που είπατε έχει και άλλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ξεπλένει την ατμόσφαιρα, τα αυτοκίνητά μας, τους δρόμους κτλ. Έτσι, όλα αυτά λέτε ότι εσείς τα βρίσκετε επιβαρημένα. Εμείς όμως ζούμε ανάμεσά τους και όταν δεν βρέχει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Εμείς έχουμε κάνει δειγματοληψίες και σε τέτοια συμβάντα. Δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου είχαμε μια παρατεταμένη ανομβρία, μας βοήθησε αυτό στο να έχουν συσσωρευτεί αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις αυτών των τρύπων και να τους βρούμε πολύ εύκολα. Και έχουμε κάνει δειγματοληψίες, δηλαδή, ομβρίων νερών από απορροές αστικές μέσα στην πόλη σε διάφορες περιοχές. Από το Ζωγράφου, κέντρο Αθήνας, Περιστέρι. Έχουμε δηλαδή καλύψει μεγάλη. Βλέπουμε τους γνωστούς ρήπους που βλέπει κανείς στο αστικό περιβάλλον που έχουν να κάνουν με βαρέα μέταλλα, δηλαδή συμβατικοί ρήποι όπως είναι, ας πούμε, μόλυβδος, μαγκάνιο κτλ. Ψευδάργυρος.
1: Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, έτσι. Αυτά αναπνέουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά έχουμε πάνω στο δέρμα μας.
0: Ακριβώς. Απλά το θέμα της Αθήνας, του λεκανοπεδίου δηλαδή, έχει το ζήτημα ότι τα νερά, είτε αυτά είναι υπόγεια είτε είναι επιφανειακά, προορίζονται για δευτερεύουσα χρήση. Δηλαδή η μόνη χρήση που έχουμε στο λεκανοπέδιο είναι αντλήσεις από γεωτρήσεις για αστικό πράσινο ή κάποια ιδιωτικά πηγάδια, ας πούμε, για άλλες χρήσεις.
1: Τώρα όλο αυτό όταν καταλήγει στη θάλασσα, τι ακριβώς πέφτει στη θάλασσα?
0: Θα σας πω, υπάρχουν πολλές ομάδες ουσιών οι οποίες ανήκουν πλέον σε αυτό που ονομάζουμε αναδυόμενη ρήπη, δηλαδή είναι ενώσεις οι οποίες έχουν μια δυσκολία καταρχάς στο να διασπαστούν. Δηλαδή, ας πούμε, η πιο γνωστή

0: κατηγορία αυτών των ρήπων που βρίσκουμε σε όλα τα νερά είναι τα PFAS, τα οποία ονομάζονται και είναι γνωστά και ως παντοτινά χημικά, με την έννοια του ότι επειδή δεν διασπώνται, επειδή έχουν εξαιρετικά ισχυρούς δεσμούς άνθρακα και φθορείου, στην ουσία είναι πολύ κινητικά, δηλαδή διαλύονται και μεταφέρονται πάρα πολύ εύκολα μέσα στο οικοσύστημα και καταλήγουν υπερσυσσωρευμένα στον τελικό αποδέκτη, όπου βρίσκουμε δηλαδή αυτούς τους ρήπους και στο νερό και στα ειζήματα τα θαλάσσια. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια, θα μπορούσε σε μια περιοχή να είναι η δίωδος για την τροφική αλυσίδα, γιατί έχουμε βρει σε ψάρια συσσωρευμένα.
1: Δεν καταλήγει, δεν πάνε στο Σαρωνικό αυτά?
0: Στο Σαρωνικό, ναι.
1: Ο Σαρωνικός είναι ψαρότυπος.
0: Το θέμα είναι πόσο τι πληθυσμοί οι αλλιευτικοί καταλήγουν στην αγορά, ας πούμε, από τον Σαρωνικό. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Πάντως είναι ψαρότυπος, εντάξει, δεν είναι και θαλάσσιο λιβάδι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Και έχουμε κάνει ρηγματοληψίες και σε ψάρια στο ποτάμι, ας πούμε, και έχουμε βρει συσσωρευμένες συγκεντρώσεις αυτών των ρήπων.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, όταν βρέχει να το καταλάβουμε, τα υπόλοιπα νομίζω ότι αντιμετωπίζονται. Απλά δεν κάνουμε κάτι.
0: Ακριβώς. Αντιμετωπίζονται γιατί είναι σημειακές πηγές ρήπανσης, που αυτό σημαίνει ότι μπορείς στην πηγή να δράσεις. Αυτό είναι το βασικό. Απλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να κινηθεί η πολιτεία με περισσότερους ελέγχους. Αυτά όλα, όλες οι πηγές ρήπανσης είναι γνωστές στην πολιτεία. Δηλαδή αυτά, αν δει κανείς τα σχέδια λεκανών απορροής όπου υπάρχουν οι καταγεγραμμένες αυτές οι πηγές, είναι ανοιχτές και στο κοινό, έτσι. Δηλαδή αυτά είναι γνωστά στην πολιτεία. Οπότε πεδίον δόξης λαμπρό μπορεί να κινηθεί για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.
1: Δεν νομίζω, κύριε Καλλιόρη, γιατί εγώ το θυμάμαι αυτό το θέμα. Το συζητάγαμε έτσι ακριβώς όπως το κάνουμε τώρα, πριν 30 χρόνια. Και 30 χρόνια μετά είμαστε εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ναι, και αυτό συμβαίνει και στα μαθήματα που κάνουμε στο Πολυτεχνείο. Τα ίδια πράγματα λέμε εδώ και χρόνια. Δυστυχώς όμως αυτό κάποτε πρέπει να...
1: Ναι, είμαστε όμως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή στην εποχή των υπολογιστών και τα λοιπά, που θα μπορούσε κάλλιστα έτσι ένα απλό συστηματάκι να βλέπει αναλόγως στην παραγωγή κάθε εργοστασίου τι λίματα πάει εκεί που πρέπει να τα πάει, και λίγο την ποιότητα να δούμε ότι δεν πάει σχέτο νερό, και να τους πιάνεις και δηλαδή από το γραφείο σου, να μην πηγαίνεις καν να κάνεις ελέγχους.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι όλα, σας λέω, γνωστά και η πληροφορία αυτή είναι ήδη ψηφιοποιημένη. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των παράνομων διαθέσεων, αυτό είναι προφανώς έχει να κάνει και με τη στελέχωση των υπηρεσιών, δηλαδή για το πόσο μπορεί κανείς να αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ας πούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Κύριος Καλλιόρης, καθηγητής αξιοποίησης υδροφορέων στη Σχολή Μεταλλιολόγων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κρατήστε από αυτό που είπε το ρήφας. Ψέματα, PFAS το είπε. Δηλαδή τα παντοτινά χημικά δεν διασπώνται ποτέ. Μπήκαν στο νερό, μένουν εκεί.

Τώρα μιλάμε για μια διαδρομή του Κηφισού, η οποία είναι σε μεγέθη χώρας τίποτα, έτσι, μηδέν, λίγα χιλιόμετρα. Όπου γύρω από αυτά τα λίγα χιλιόμετρα, πόσες βιομηχανίες από αυτές που παράγουν κελίματα και μπορεί να τα ρίχνουν μέσα υπάρχουν? Γιατί το κάνουν όλοι, είναι σίγουρο, έτσι. Αλλά αν το κάνει ένας κάθε μέρα, έχει καθαρίσει για τους πάντες. Πόσες υπάρχουν? Είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια, δεν μπορούμε να ληφθούμε τίποτα. Άμα θες, τα ενέχεις όλα. Άμα δεν θες,

47 λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά από τις 10. Πάμε ήσυχα και ωραία στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, η άρση ασυλίας. Ο κύριος Πολάκης έχει 14 άρσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι έχει 30 φακέλους στη Βουλή. Και υποτικά ο κύριος Φλωράκης της αναγνώρισε τα πρωτεία λέγοντάς της: συγχαρητήρια, με ξεπεράσατε. Να, μια τέτοια Βουλή θέλουμε. Με ευγενή άμυλα, με ανταγωνισμό, με σεβασμό, όχι με αντιπαλότητες. Πώς το λένε το άθλημα? Είναι αυτό που βρίζουμε τους πάντες και όταν μας τον δικήσουν στη δικαιοσύνη καταγγέλουμε ότι μας φημώνουν. Στο νούμερο 9, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σημόπουλος. Πήρε το λόγο στη Βουλή. Μπορούσε να μιλήσει από το έδρανό του, αλλά προτίμησε να ανέβει στο Βήμα. Την ώρα που ανέβαινε, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε: του αρέσει από πάνω. Ο κύριος Σημόπουλος σχολίασε: αν το έλεγα εγώ αυτό, θα γινόταν της τρελής και θα με κατηγορούσατε για σεξιστή. Σε μια ήπια προσέγγιση αυτά. Στην πραγματικότητα φοβάμαι ότι θα είχαμε χειρότερα. Στο νούμερο 8, Ελληνίδα influencer που είχε ανοίξει κουρασαντερί στο Παρίσι και μας ενημέρωσε ότι για λίγες μέρες κλείνει την επιχείρηση. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί λέγαμε να περάσουμε το απόγευμα και μας κλείτωσε από τον κόπο. Στο νούμερο 5, η Ισπανική κυβέρνηση ακυρώνει με νόμο όλες τις εξώσεις μέχρι το 2030. Πρέπει να είναι το ευκολότερο μέτρο του κόσμου. Μια κυβέρνηση πήρε μια απόφαση για σπίτια που δεν της ανήκουν, για λογαριασμούς που η ίδια δεν πληρώνει. Και τι να κάνει, θα πείτε, να επιτρέπει τις εξώσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες? Δεν ξέρω, εδώ κολλάνε και πολλά άνω. Αν εγώ ήμουν ενοικιαστής, θα χαιρόμουν που τους απαγορεύει. Αλλά αν ήμουν ιδιοκτήτης ενός ακινήτου που νοικιάζει σπίτι, θα λυπόμουν. Αν ήμουν πολιτικός, φαντάζομαι ότι θα προσπαθούσα να μην λαϊκίζω. Αν δεν λαϊκίζα, δεν θα εκλεγόμουν. Και πάει λέγοντας. Στο νούμερο 6, ο Δήμος Κηφισιάς, ο οποίος αποφάσισε να ενισχύει τις νέες οικογένειες με 1000 ευρώ έως 3000 για κάθε παιδί που γεννιέται. Εντάξει, δεν είναι τέλεια, αλλά σίγουρα βοηθάει στο ξεκίνημα. Θα πείτε στην Κηφισιά. Εκεί είναι δήμαρχος που θέλετε να τα δώσει στο κερατσίνι. Στο νούμερο 5, ο πρίδαρης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος δήλωσε ότι 400 επιτυχώντες στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν πήγαν καν να γραφτούν, ανάμεσά τους 9 παιδιά της ιατρικής. Γιατί? Ο ίδιος λέει ότι ως ένα βαθμό, διότι οι οικογένειες δεν αντέχουν τα έξοδα. Δεν θέλω να πληγώσω το αφήγημα κανενός, τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις γνωρίζω εγώ που νέος πέρασε σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην επαρχία, οικονομικά κυρίως. Οι γονείς τα βάλαν κάτω και του είπανε: ας το παιδάκι μου, είναι φθηνότερο να γραφτείς εδώ σε ιδιωτικό. Ας κάνουμε το λογαριασμό και μετά συζητάμε για το πόσο δωρεάν είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Διότι ένας από τους λόγους που υπάρχει υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα είναι ότι είναι προσιτό σε όλους, γιατί είναι δωρεάν. Είναι, αν περάσει την πόλη σου. Αν περάσει σε άλλη. Στο νούμερο 4, η Ιαπωνία, η οποία βρήκε μία λύση η οποία αποδίδει για τον υπερτουρισμό. Δεν σας τη λέμε καν, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ δεν έχουμε βρει λύση για να μην κάνουν οι οικοδομικές αυθαιρεσίες στη Μύκονο, που κάθε χρόνο αυτές οι αυθαιρεσίες είναι πρωτοσέλιδο. Θα λύσουμε το πρόβλημα που τελικά καταφέρουν μόνο οι Ιαπωνέζοι να το αντιμετωπίσουν? Στο νούμερο 3, Παντελίδης, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, είπε ότι η Ελλάδα τώρα έχει καλύτερους παίχτες από την Εθνική Γερμανίας. Φίλε μου, κοντός ψαλμός αλληλούια. Έρχεται ο επαναληπτικός αγώνας. Ελπίζουμε να έχει δίκιο. Στο νούμερο 2, ο Ρονάλντο, που δεν έπαιξε καθόλου με την Νορβηγία. Νίκησε βέβαια η ομάδα του και μάλλον εύκολα, γιατί έχουμε και το Χάλαντ απ' την άλλη. Εντάξει, τεράστιος ο Ρονάλντο, αλλά επειδή υπάρχει και αυτή η αιώνια σύγκριση, πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση. Η Πορτογαλία με τον Ρονάλντο δεν κάνει προκοπή. Η Αργεντινή χωρίς το Μέση δεν υπάρχει.
Και στο νούμερο 1 το συμπέρασμα ότι υπήρχαν 141 διαφημίσεις στο διαδίκτυο για ιατρικές υπηρεσίες. 141. Μετά τον έλεγχο της πολιτείας και αυτό το λογισμικό που έφτιαξε, σε μία εβδομάδα 141 διαφημίσεις έγιναν 13. Ο υπουργός είπε ότι αυτό είναι μια απόδειξη ότι κάποιοι συμμορφώνονται. Μπορεί. Μπορεί όμως να είναι και απόδειξη ότι η πολιτεία τους είχε αφήσει στο χώρο αυτό ανεξέλεγκτους, πέθανε ένα διάσημος και θυμήθηκε να κάνει τη δουλειά της.

υπάρχει σήμερα ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή σχετικά με τα έτοιμα φαγητά στο σούπερ μάρκετ. Ακούσατε και νωρίτερα τα στοιχεία του συναδέλφου, μην το επαναλαμβάνω, αυξάνεται διαρκώς και καθημερινή δοκιμάτων και το τρώνε. Είναι ο χρόνος, είναι ότι μπορεί να μην έχεις γνώσεις, να φτιάξεις ένα φαΐ δηλαδή. Μπορεί να είναι και το κόστος. Καμία αντίρρηση σε όλα αυτά. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι νομίζουμε ότι πρέπει να ξαναδούμε λίγο τι κάνουν τα παιδιά στο σχολείο. Επειδή αυτά τα γεύματα, εγώ δεν λέω ότι είναι επικίνδυνα, αλλά προφανώς δεν μπορεί να συγκριθεί ένα γεύμα που αναγκαστικά πρέπει να έχει κάποιο είδους συντήρησης με το να κάτσει να μαγειρέψει μόνος σου, να μαγειρέψει κάποιος και να φας το φρέσκο το φαγητό. Και σκέφτομαι πόση χημεία έχει μέσα η μαγειρική, τι ωραία θα ήταν να κάναμε τα μαθήματα έτσι, να μαθαίναν τα παιδιά από μικρή ηλικία με απλά υλικά και φτηνό τρόπο να φτιάχνουν 5-6, με απλά υλικά και φτηνό τρόπο να φτιάχνουν 5-6 πιάτα φαγητό και να βγάζεις πολίτες οι οποίοι τελειώνοντας το σχολείο μπορεί να μην τα έχουν μάθει όλα στη φυσική και τη βιολογία και το λίο, αλλά μπορούν να προσέχουν τον εαυτό τους και τους άλλους, όσους εξαρτώνται από αυτούς ή όσους αγαπάνε.

Σε μια χώρα που υπάρχει φράση «μαμαδίστικο φαΐ», είναι κρίμα να φτάσουμε που εκεί πάμε, δηλαδή να μπαίνεις αντί στο εστιατόριο. Και αυτή την αίσθηση το λόγο είναι το πρώτο που σου λέει να κόψει, έτσι. Να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ για φαγητό.

Πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση Μαζονάκη, που δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι πραγματικός του ρόλος, έτσι, αλλά τέλος πάντων φέρεται να του είχε προτείνει η κυρία Φέρετε να είπε, όταν του πρότεινε η κυρία Αγάκα να κάνει και αυτός πλασμαφαίρεση, το εξής: γέλασα όταν άκουσα το ποσό. Ξέρετε τι ενδιαφέρον έχει αυτή η δήλωση? Δηλαδή, αν τα είχε, θα τα άδυνε. Θα πήγαινε σε ένα ιατρείο που δεν έχει τις υποδομές, τις προϋποθέσεις και τα λοιπά, όπως τελικά αποδείχθηκε, και μια γιατρό η οποία δεν ήξερε να το χειρίζεται και θα καθόταν, βγάλε από τη μία, βάλε από την άλλη αίμα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα κυμανθεί στα 15-20 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό θα βρεθούν και οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027. Στο μεταξύ υποχωρεί στα 96 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας στο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης νωρίτερα, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα για παράνομη παρέμβαση οφείλεται σε διένεξη μεταξύ των πιλότων της πτήσης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του και κατήγγειλε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Μία έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι χθες βράδυ ενώ βρισκόταν στην Πατησίων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της ενώ αναβάτης συνελήφθη. Καλά στην υγεία του είναι και ένας ανήλικος ο οποίος παρασύρθηκε από γιο ταχύ νωρίς σήμερα το πρωί στα Σεπόλια. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app
3: θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
7: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε. Εγγραφές στο www.evzo.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπόρ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπόρ». Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Ηράκλειο στις 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδι στους 102,4 και στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Χαραλαμπάκη, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, δυνατά. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Είμαστε και πάλι σε εβδομάδα Εθνικής Ελλάδος, καθώς αύριο αντιμετωπίζει στην Τούμπα την Ολλανδία και την Κυριακή την Γερμανία. Δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για τα οποία μάλιστα έχει σημειωθεί και sold out. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Θα δούμε τι λέει ο Μίλαν, τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι αυτό. Και εν πάση περιπτώσει θα δούμε και ποια είναι τα τελευταία νέα από την εθνική μας ομάδα στην οποία συμμετέχει και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Θα δούμε τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες στο ρεπορτάζ, αλλά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με μπάσκετ. Ξεκινούν τα εθνικά πρωταθλήματα, η αναγέννηση για πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει στην Elite League και μάλιστα προκρίθηκε επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four του UNICEF Trophy. Γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Σαρκαλοχωρίου, τον Βασίλη Ράλη, ενώ θα δούμε πώς ξεκινάει και όφη αυτό το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην μπασκετική του σελίδα, μπασκετική του ιστορία. Θα ακούσουμε τι λέει ο Μανώλης Καλκιαδάκης, ο άνθρωπος της Επιτροπής Μπάσκετ, ο προπονητής, ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ρούλης Αλμπάνης, αλλά και ο πιο παλιός αθλητής του ΟΦΗ, ο Νίκος Μποχορίδης. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα δικά μας, με τον ΟΦΗ. Υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο όπου αναφέρεται ότι ο Χρήστος Κόντης θέλει να παραμείνει στην ομάδα και έχει κάνει ήδη μια πρώτη συζήτηση με τον Μιχάλη Μπούση. Είναι όμως πρόωρο, φίλες και φίλοι, να πούμε οτιδήποτε σε αυτό το κομμάτι, διότι η παραμονή ή όχι του Χρήστου Κόντι στην ομάδα έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους. Τι θέλει ο ίδιος ο προπονητής, ποια είναι τα δεδομένα που ζητάει σε αγωνιστικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο. Μην βγάζουμε έξω από το κάδρο και το οικονομικό επίπεδο. Και αν μπορεί η ΟΦΗ, τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό, στο οικονομικό επίπεδο, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Χρήστου Κόντι ή, εν πάση περιπτώσει, γιατί στο αγωνιστικό και στο οργανωτικό νομίζουμε ότι ΟΦΗ είναι πολύ κοντά σε εκείνα τα οποία θέλει ο Χρήστος Κόντης. Είναι νωρίς να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο ακόμα. Μπορεί να έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση με τον Μιχάλη Μπούση, όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Κόντης. Δεν έχουμε από την πλευρά της διοίκησης και του Μιχάλη Μπούση την απάντηση, εισαγωγικά βεβαίως, για την επόμενη μέρα των δύο πλευρών. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ακόμα πρώιμο, τουλάχιστον στο επίπεδο αυτό, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να ανοίξουμε κεφάλαιο παραμονής ή όχι του Χρήστου Κόντι στην ομάδα. Θα τα δούμε όμως αυτά στην πορεία, διότι σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά τις προσεχείς ημέρες.

Αγωνιστικά τώρα η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις της χωρίς τους διεθνείς, χωρίς τον Θανάση Ανδρούτσος που είναι με την εθνική ομάδα και ετοιμάζεται να δώσει τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία. Εκτός είναι και ο Σχέλης, ο οποίος είναι στην εθνική ομάδα της Κύπρου. Μάλιστα, ο τελευταίος δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τη Λευκορωσία. Σε αντίθεση με τον Θανάση Ανδρούτσο, που έπαιξε τα παιχνίδια με την Σερβία ως αλλαγή και με την Γερμανία ξεκίνησε βασικός. Και μια και αναφέραμε για αυτούς τους δύο παίκτες, να πούμε ότι μέχρι στιγμής από τον Eskers Link Όφη θα πάρει περίπου 7.700 ευρώ για τη συμμετοχή του Θανάση Ανδρούτσου στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Nations League. Να πούμε ότι για τον Χρήστο Σκέλη, Κύπρος παίζει στις 2 του μήνα με την Αρμενία και στις 5 του μήνα με την Λετωνία, και το καλό θα είναι ότι εφόσον ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Χρήστος Σκέλης συμπεριληφθούν σε αποστολές και για τα αναπομείναντα παιχνίδια της τρέχουσας φάσης των εθνικών ομάδων, Όφη συνολικά θα εισπράξει το ποσό των 30.760 ευρώ. Δεν είναι και λίγα τα χρήματα αυτά. Να πούμε ακόμα ότι απόντες είναι και οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων, ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο Αποστολάκης και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, οι οποίοι βρίσκονται με την Εθνική Ελπίδων, η οποία και αυτή δίνει αγώνες για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21.

Το ευχάριστο βεβαίως για το Χρήστο Κόντι είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε ακόμα ότι και η ομάδα βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο μοναδικός απόν είναι ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Να πούμε παράλληλα ότι υπάρχει ένα γερμανικό δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αρχίζει σιγά σιγά και βγάζει το ταλέντο του, αναγεννήθηκε στην Κρήτη όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το γερμανικό δημοσίευμα, μια και στην Χέρκτα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η μεταγραφή αυτή δεν πέτυχε. Και βεβαίως να πούμε ότι για το στο Βαρδινογέννιο Αθλητικό Κέντρο έχουν επιστρέψει οι νεαροί ποδοσφαιριστές που ήταν με τις εθνικές ομάδες, ο Τμαλίδης και τα λοιπά, που ήταν με τις μικρές εθνικές ομάδες.

0: Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τον Ούφι. Πάμε όμως στην εθνική μας ομάδα, η οποία αύριο δίνει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην Τούμπα με αντίπαλο την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Γερμανία-Σερβία την ίδια ώρα είναι το άλλο παιχνίδι. Πάμε όμως να δούμε το ρεπορτάζ και ας ξανακούσουμε από τον Γάλλο φίλο και συνάλβο, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, το μεγάλο γκολ της εθνικής μας ομάδας, το τεράστιο γκολ, την τεράστια αποδείξη, την τεράστια νίκη της εθνικής μας στο Άουσμπουργκ επί της Γερμανίας για 1-0 για πρώτη φορά στην ιστορία μας.
1: Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Παυλίδης, πάρα πολύ έξυπνα, πολύ ωραία μεταβίβαση με το αριστερό από τον αρχηγό για τον Τζόλι που πηγαίνει στο ένας με έναν. Τζόλις πατάει περιοχή, θέλει να γυρίσει μπάλα κάπου κοντράρια και το Κουρμπέλης θα αποφύγει, θα σουτάρει γκολ! Γκολ! 1-0 ο Κουρμπέλης στο Augsburg στο 74, στο 11ο παιχνίδι. Έτοιμοι να κερδίσουμε και τη μοναδική ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας με σκόρερ τον Κουρμπέλη στο 74. Βίρτς μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, ο Μπέρελς περνάει από όλους out. Τίποτα δεν αλλάζει, τέλος το μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ακόμα ένα μεγαθύριο γονατίζει μπροστά στους ποδοσφαιριστές της ελληνικής ομάδας που κερδίζουν και στη Γερμανία.
0: Αυτά λοιπόν συνέβησαν την περασμένη Κυριακή στο Άουσμπουργκ. Αύριο λοιπόν 10 παρατέταρτο στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα θα παίξει με την Ολλανδία και ακολουθεί την Κυριακή το παιχνίδι με την Γερμανία. Τα sold out πάντως αγώνες της εθνικής μας ομάδας συνεχίζονται κανονικά. Αυτή τη φορά τη σκητάλη πήρε η Θεσσαλονίκη και τα εισιτήρια των μεγάλων αναμετρήσεων με την Ολλανδία και την Γερμανία στην Τούμπα για την Link Α του UEFA Nations League εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες από την έναρξη της διάθεσής τους. Η ανταπόκριση του φίλαθλου κοινού για την Γαλανόλευκη ήταν για μια ακόμη φορά εντυπωσιακή, με περισσότερους από 100.000 φιλάθλους παρακαλώ στην ηλεκτρονική ουρά να περιμένουν για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο. Το γήπεδο λοιπόν της Τούμπας θα υποδεχτεί την εθνική μας ομάδα κατάμεστο, με τους φιλάθλους να στέκονται στο πλευρό των διεθνών και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άλλωστε, οι γεμάτες εξαίρεσεις του τελευταίου αγώνες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος αποτελούν την πιο δυνατή απόδειξη της σχέσης ανάμεσα στην εθνική ομάδα και τους φίλους της. Να πούμε, ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλοι είναι έτοιμοι για τις δύο μεγάλες ποδοσφαιρικά βραδιές στο γήπεδο της Τούμπας. Αρχή γενομένης αύριο στις 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία, ενώ ακολουθεί το παιχνίδι της Κυριακής την ίδια ώρα με την Γερμανία. Το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο Βαγιαννίδης, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις και είναι εκτός πλάνων του τεχνικού της εθνικής μας ομάδας. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχει γερμανικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Ντόρμουντ ζητάει από την εθνική ομάδα τη διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στα δύο παιχνίδια που ακολουθεί. Και σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, η Ντόρμουντ παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση του νεαρού μεσοεπιθετικού και θα ήθελε να υπάρξει διαχείριση των λεπτών συμμετοχή του στα δύο προσεχή παιχνίδια της εθνικής, ώστε να μην επιβαρυνθεί περισσότερο αγωνιστικά. Μένει πλέον να φανεί βεβαίως πώς θα κινηθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον Καρέτσα να αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά όπλα της εθνικής εν ώψη των δύο αναμετρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω πάντως ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κοιτάξει το συμφέρον της εθνικής ομάδος, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως, και πάνω απ' όλα το συμφέρον του ποδοσφαιριστή και μέχρι πόσο μπορεί να αγωνιστεί ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Είπαμε ότι μοναδικός απόν είναι ο Βαγιαννίδης, στη θέση του κλήθηκε ο Τσάπρας, ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού. Θα δούμε, σίγουρα θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές ώστε να φρεσκάρει λίγο το σχήμα της εθνικής, διότι υπάρχει και την Κυριακή το παιχνίδι με την Γερμανία. Σήμερα είναι ουσιαστικά η τελευταία προπόνηση και συνέντευξη τύπου που κατά κάποιο τρόπο μπορεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ανοίξει και τα χαρτιά του. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτά τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν για το Nations League μετά τις δύο πολύ σπουδαίες επιτυχίες της εθνικής μας και μάλιστα εκτός έδρας επί της Σερβίας στο Βελιγράδι με 2-1 και επί της Γερμανίας στο Άουσμπουργκ με 1-0.
2: Απλά για μένα μεγαλύτερη, μεγαλύτερη αξία, θα έλεγα, έχει όλο αυτό το πράγμα που πρεσβεύουν οι παίκτες μου στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ότι αν είναι να υποφέρουν, δεν υποφέρουν, δεν υποφέρουν όλοι. Άρα αν είναι να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν ή πρέπει να κάνουν, θα το κάνουν. Και τώρα νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ήδη 7 μέρες μαζί, έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και πιο εξαντλητικά για μας. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερα από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά αυτές οι νίκες, αυτό που έχει σημασία με να τους δίνουν και την ψυχολογική ότηση να επιμένουν και να διεκδικήσουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία. Ανεξαρτήτως της δυσκολίας που μπορεί να έχουν, γιατί πάλι λέω δεν χρειάζεται να στο επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά μέχρι τώρα, ναι, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία, με δύο νίκες σίγουρα κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά επειδή το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, νομίζω, και μετά τη Σερβία και χτες, okay, επειδή είναι National League, δεν είναι προκριματικά για κάποια μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό που κάναμε μέχρι τώρα στα δύο παιχνίδια με τη Σερβία και την Γερμανία έξω. Απλά έχοντας τα δύο παιχνίδια στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία, θα είναι σίγουρα ακόμα πιο δύσκολα για μας και λόγω της συχνότητας των παιχνιδιών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί και το ρόστερ μας δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη κούραση. Αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο challenge να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες όταν θα έρθει η ώρα να έχουμε τα προκριματικά. Αλλά έχουμε καταφέρει αρκετά προκριματικά όσον αφορά το ευρωπαϊκό. Η πρώτη συμμετοχή μας στο League 1 αυτής της διοργάνωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι θετική και να μην είμαστε απλά συμμετέχοντας μόνο σε αυτό. Τουλάχιστον αυτά τα δύο παιχνίδια έχουν δείξει ότι είμαστε ομάδα που δίκαια βρίσκεται σε αυτό, γιατί μπορούσε να διεκδικήσει τα αποτελέσματα σε αυτά τα δύο σημαντικά παιχνίδια. Και ελπίζω στα αυτά τα δύο που έρχονται τώρα να έχουμε την ίδια παρουσία και την ίδια διάθεση όσο είχαμε σε αυτά τα πρώτα δύο.
0: Αυτά είπε φίλες και φίλοι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα επερχόμενα παιχνίδια με την Ολλανδία αύριο και την Γερμανία την Κυριακή. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ξεκίνησε με δύο εκτός έδρας νίκες, τη Σερβία 2-1 στο Βελιγράδι και τη Γερμανία 1-0 στο Άουσμπουργκ, είναι στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Ακολουθούν οι Ολλανδοί που στο πρώτο μάτς έφεραν ισοπαλία στην έδρα τους 1-1 με τη Γερμανία και στο δεύτερο κέρδισαν τους Σέρβους εκτός έδρας με 2-1. 6 βαθμούς η Ελλάδα, 4 οι Ολλανδοί, 1 βαθμό οι Γερμανοί στην ισοπαλία της Πρεμιέρας με την Ολλανδία, 0 βαθμούς η Σερβία, η οποία έχει χάσει και από την Ελλάδα με 2-1 στην έδρα της και από την Ολλανδία πάλι στην έδρα της, επίσης με το ίδιο σκορ. Αύριο λοιπόν παίζουν στις 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία, την ίδια ώρα Γερμανία-Σερβία και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα παίξουν Ελλάδα-Γερμανία 10 παρατέταρτο και Ολλανδία-Σερβία 10 παρατέταρτο. Η τελευταία αγωνιστική του National League είναι στις 13 του Νοέμβρη. Θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα και Σερβία-Γερμανία. Στόχος της εθνικής μας ομάδας είναι η τρίτη θέση, βασικά έτσι, ώστε να διεκδικήσει με περισσότερες πιθανότητες και μια καλή κλήρωση την πρόκρισή της στο Euro του 2027, να αποφύγει η τέταρτη θέση που οδηγεί μέσω αγνών μπαράζ στην δεύτερη κατηγορία του Nations League. Είπαμε και νωρίτερα ότι η εθνική μας έκανε το 2-2, παρά τα 2-2 λοιπόν στον όμιλο για το ιστορικό διπλό στο Άουσμπουργκ, ο υπερυπολογιστής του Football Match Data δίνει λίγες πιθανότητες στην εθνική μας για να κερδίσει την Ολλανδία. Πρώτος, έτσι λοιπόν το ξήμερο είναι πως έχει αρκετές παραπάνω πιθανότητες η εθνική για να ντουμπλάρει τις νίκες επί της Γερμανίας, αφού εκεί είναι απόλυτα ισορροπημένη η κατάσταση. Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες έχουν από 37% ποσοστό νίκης και στο 26% βρίσκεται η ισοπαλία. Ενώ στο μάτς με την Ολλανδία, το Football Match Data δίνει 45% πιθανότητες να φύγουν οι Ολλανδοί νικητές, 29% είναι οι πιθανότητες για ισοπαλία της εθνικής μας ομάδας και για νίκη της εθνικής μας ομάδας και 25% οι πιθανότητες για ισοπαλία. Άρα λοιπόν η Ολλανδία είναι φαβορή σύμφωνα με το Football Match Data στο αυριανό παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, 45% οι πιθανότητες για νίκη των Ολλανδών, 29% η νίκη της Εθνικής Ελλάδος και 25% η ισοπαλία. Ενώ αντίθετα στο μάτς της Κυριακής το Football Match Data ουσιαστικά βλέπει μια ισορροπημένη κατάσταση. Οι δύο ομάδες, Ελλάδα και Γερμανία, δηλαδή έχουν από 37% πιθανότητα ποσοστού νίκης και στο 26% βρίσκεται ισοπαλία. Για να δούμε αν το Football Match Data δικαιωθεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Νωρίτερα είπαμε, φίλες και φίλοι, όμως ότι υπάρχει sold out στα μάτς με την Ολλανδία και την Γερμανία, στα παιχνίδια που θα δώσει η εθνική μας ομάδα στην Τούμπα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την πιστή υποστήριξη των οπαδών της εθνικής μας ομάδας, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, πάνω από 5.000 κόσμος στην περασμένη αγωνιστική, την περασμένη Κυριακή στο Άουσμπουργκ, αποθέωσε την εθνική μας ομάδα.
2: Η εθνική ομάδα πάντα είχε κόσμο στο πλευρό της. Και η δουλειά δικιά μας, εμένα και των παικτών, είναι να μπορούμε όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο να τον έχουμε μαζί μας. Γιατί όπως και κάθε χώρα, κάθε κουλτούρα, ξέρετε ότι όταν έχουμε αποτελέσματα και τα πράγματα πάνε καλά, πάνε όλοι στο γήπεδο. Αν τα πράγματα λίγο δυσκολευτούν, θα έχουμε λίγο προβλήματα. Όμως πιστεύω ότι αυτή η γενιά παιχτών, αυτή η καινούρια που δημιουργείται τώρα, αξίζει πολύ μεγάλη στήριξη βάσει της συμπεριφοράς που έχουν.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική μας ομάδα και εδώ ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ για την εθνική. Να πούμε ότι έχουμε διαβολοβδομάδα. Να πάμε λίγο στο μπάσκετ, να κάνουμε μια παρένθεση. Να πάμε ή μάλλον να ολοκληρώσουμε με το ποδόσφαιρο πριν πάμε στο μπάσκετ στο δεύτερο μέρος. Να πούμε ότι στα Χανιά, στην πρώτη κατηγορία των Χανιών, έχουμε σήμερα εμβόλυμη την τέταρτη αγωνιστική. 5 παρατέταρτο έναρξη των παιχνιδιών και θα παίξουν Ηρακλής Νεροκούρου Παλαιόχωρα, Ποσειδώνας Τσικαλαριών Ιδωμενέας, Άρης Βουκουλιών ΑΕΚ Κηδωνίας, Κρητικός Αστέρας Θύελλα Καλαθενών, Νέος Κεσαμικός Ιωνία 2000, Άμυλα Πανχανιακός ΑΟΔΑ, Γρανίτης Μινόταυρος και Σπάθα Άρης Σούδας. Στην βαθμολογία, Μινόταυρος στην πρώτη θέση έχει το απόλυτο σε 3 αγώνες, 3 νίκες, 9 βαθμούς και ακολουθούν Κρητικός Αστέρας, Άμυλα, ΑΕΚ Κηδωνίας με 7 βαθμούς, ενώ Γρανίτης και Σπάθα ακολουθούν με 6.

0: Λέγαμε για τον Κρητικό Αστέρα που είναι δεύτερο στην βαθμολογία. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε συνεργασία για Χανιά και Κρητικά Αστέρα με έμφαση στο κομμάτι των ακαδημιών. Έτσι, μετά από λίγα χρόνια και τα Χανιά και ο Κρητικός Αστέρας ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους. Λίγο χρόνια μετά από το δίκτυο ακαδημιών της ΠΑΕ, στο οποίο συμμετείχε και ο Κρητικός Αστέρας, τα Χανιά και η ιστορική ομάδα από το Βαμβακόπουλο συμπορεύονται ξανά για αυτή την αγωνιστική περίοδο. Να πούμε στην ΓΑΜΑ Εθνική ακόμα τις τελευταίες ειδήσεις, καθώς να πούμε ότι υπάρχει νέος προπονητής τερματοφυλάκων στην Επισκοπή μετά την πρόσληψη του Πορτογάλου, του Τόμας Ντεκαρίνια, του Πορτογάλου τεχνικού. Να πούμε ότι νέος προπονητής τερματοφυλάκων είναι ο Γκονσάλο Μπέλο, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των τερματοφυλάκων στο τεχνικό επιτελείο, από το οποίο αποχώρησε ο Κώστας Γήπαρης, που είχε προσληφθεί στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου. Να πούμε ότι η Χερσόνησος απέκτησε τον Αργεντινό, τον 24χρονο Σεμπάστιαν Σάντσες, ένα Αργεντινό μέσο, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ. Να πούμε ακόμα μερικές ειδήσεις από το χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ότι ο ΑΟΑΝ ετοιμάζει εκδρομή για το παιχνίδι με τον Πλατανιά. Να πούμε ότι τα περβόλια κλείνουν, γιατί θα γίνει επισπορά στο χορτάρι, έτσι, σε Μουρνιές το Σάββατο 17/9 το παιχνίδι του Πλατανιά με τον ΠΟΑ. Και να πούμε, φίλες και φίλοι, ο Σταύρος Κορνάρος από το Λίντο συνεχίζει στην Ρόδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πρόστιμο στον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου 500 ευρώ και απαγόρευση ενός μήνα εισόδου στον πρόεδρο του Γιάννη Φασομιτάκη για όσα συνδέουν στον αγώνα κυπέλου με το Βραχάση. Και η τρίτη εθνική ξεκίνησε εντυπωσιακά. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί με την δεύτερη αγωνιστική, με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Πάμε μπάσκετ, δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Έχουμε διαβολοβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 και μάλιστα εκτός έδρας μετά την Μπασκόνια. Κέρδισε δύσκολα χθες 93-91 την Ζαλγκίρις, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους. Ο Μοντέρο είχε 15 πόντους και 7 ασίστ. Ο Βεζένκοφ 18 πόντους με 8 στα 10 δίποντα και 8 rebound. Ο Ντόρσε είχε 10 πόντους, ο Ντιάι 9 και ο Γουόρντ 10 πόντους. Ενώ για την ομάδα της Ζαλγκίρις, ο Μπράουν είχε 20 πόντους, ο Έντουαρτς 16 πόντους, ενώ ο Τουμπέλης τελείωσε το μάτς με 19 πόντους και 7 rebound και ο Βαλατσκούνας με 10 πόντους και 7 assists. Στα άλλα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής είχαμε Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87, 2-2 και για την Ντουμπάι. Ζαλγκίρις Ολυμπιακός, όπως είπαμε, 91-93. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84. Φενέρμπαξε Μπάγερ Μονάχου 100-74. Εχθρός Αστέρας Χάπολη Τελαβίβ 80-81. Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 85-83. Βαλένθια Μπασκόνια 111-88. Και Παρί Παρτιζάν 79-72. Σήμερα ο Παναθηναϊκός 9 και 4 αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός που έχει χτυπηθεί από αρκετούς τραυματισμούς. Νοκάουτ και ο Χουάντσο. Πέρα από τον Σλούκα, τον Χέις Ντέιβις και τους άλλους που έχουν μείνει εκτός παρκέ. Να πούμε το μάτς με τα δύο τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Ενώ στις 9 και 5 θα γίνει το παιχνίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Μπεσίκτας. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ. Μάλλον την Ευρωλίγκα, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, γιατί έχουμε και το Eurocup, εκεί που δύο ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, θα το πάνε μέχρι τέλος διεκδικώντας τον τίτλο. Ο Άρης μάλιστα χθες έκανε νίκη δήλωση στην πρεμιέρα, καθώς κέρδισε εκτός έδρας στην Λεμάν με 87-84 με τον Λίντελ και τον Ρόμπερτσον να είναι οι κορυφαίοι παίκτες, ενώ ο ΠΑΟΚ δείχνεται σήμερα στη μάχη του Eurocup, καθώς αντιμετωπίζει την Μανρέσα στην έδρα του στις 7.30, ένα μάτς μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Nova Sports 4. Να πούμε ότι όλες οι αγώνες μπάσκετ μεταδίδονται ραδιοφωνικά από την Era Sport. We'll be right back. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, τον Βασίλη Ράλλη. Η Αναγέννηση, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της πέρασε στο Final Four του UNICEF Trophy και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει στην Elite League. Βασίλη, καλή σου μέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το τελευταίο κατόρθωμα της Αναγέννησης, η οποία πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη εκτός έδρας επί του Λαβρίου με 88-87 και έκλεισε θέση στο Final Four του UNICEF Trophy. Πώς βιώσατε αυτή την πρόκληση και τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για το Σύλλογο και εν γέννη για την τοπική κοινωνία του Αρκαλοχωρίου?
1: Κοίταξε, αλήθεια δεν το είχαμε τόσο πολύ σπουδαιολογήσει στο μυαλό μας. Τα βλέπαμε γενικά τα πνεύματα και πέλου σε άλλων άνθρωπων προετοιμασία για να ετοιμαστούν για το πρωτάθλημα. Πηγαίνοντα όμω προ το παιχνίδι, καταλάβουμε ότι ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ιστορικό. Νομίζω γενικά και από τα φιλικά έχουμε δείξει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, μια ομάδα η οποία είναι πολύ δεμένη. Αυτό βγήκε με στο γήπεδο, κάναμε ένα σχετικά αρκετά καλό παιχνίδι και βγήκε αυτή η επιτυχία. Τώρα, σίγουρα ιστορικό, νομίζω δεν είναι, το έχουμε συνειδητοποιήσει και πολύ, αυτό την αλήθεια. Ίσως το καταλάβουμε καλύτερα όταν έρθουν οι μέρες των αγώνων αυτών, το Δεκέμβριο.
0: 19 με 20 Δεκεμβρίου είναι τα παιχνίδια αυτά.

0: τελική φάση του κυπέλου Ελλάδος στο μπάσκετ, έτσι. Αλλάζουν οι φιλοδοξίες σας στη διοργάνωση ή παραμένει το πλάνο?
1: Θα πρέπει να έρθει εκείνες τις μέρες χρόνια, γιατί είναι εκκλήρωση, είναι ποιον θα παίξεις. Θεωρώ ότι μεγάλο φαβορί ούτως ή άλλως ο Πανιόνιος, όπως και για το πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι θα το συνειδητοποιήσουμε πλησιάζοντας εκείνες τις μέρες, όπως είπα. Γιατί θα πρέπει να δούμε και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Είναι αρκετό καιρό ακόμα, είναι 2,5 μήνες. Και να, σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητάμε. Και ναι, όπως είπε, τρώγοντας έκλειση.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Βασίλη, βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας ιστορικής σεζόν, της πρώτης της αναγέννησης στην Elite League. Πόσο έτοιμη θεωρείτε ότι είναι η ομάδα αγωνιστικά και οργανωτικά για να το αποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις κατηγορίας? Έτσι, μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη τη τάξη κατηγορία στην Ελλάδα, προθάλαμος για την GBL, την πρώτη κατηγορία του μπάσκετ στην Ελλάδα.
1: Ναι, και μετά από αρκετά χρόνια και μια ομάδα από την Κρήτη κατηγορία.
0: Σωστό.
1: Είναι μια πολύ ανεπτυγμένη κατηγορία τα τελευταία χρόνια. Πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Κοίταξε, στο οργανικό κομμάτι, επειδή και εγώ φρέσκο είμαι, όπως ξέρεις, έτσι, νομίζω ότι έχουν βρει πολύ καλύτερα πράγματα από ό,τι περίμενα και από ό,τι θεωρεί ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ οργανωμένη. Είμαστε σε μια φάση που ακόμα μαθαίνουμε. Αλλά νομίζω ότι πάνε όλα καλά. Δηλαδή,
0: έχουμε ένα πρόβλημα καθώς έπεσε η γραμμή. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να συνεθούμε ξανά με τον τεχνικό διευθυντή της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, τον Βασίλη Ράλλη. Να επαναλάβουμε ότι η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πέρασε στο Final Four του UNICEF Trophy, προθάλαμο για το Final 8 του κυπέλου Ελλάδος. Ο νικητής του UNICEF Trophy θα παίξει στο κύπελο Ελλάδος, ενώ έχουμε Τζάμπολ το Σάββατο στην Elite League. Βασίλη, έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, όπως είπα, βλέπω μια αρκετά καλή οργάνωση. Έτσι είναι, η ομάδα ασχολείται με την ομάδα πολλοί κόσμος, έτσι, και γύρω από την ομάδα και από την περιοχή και το συμβούλιο. Νομίζω στο οργανικό κομμάτι είμαστε πάρα πολύ καλά. Μαθαίνουμε, όπως το είπα, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό, πότε έκλεισε η γραμμή. Νομίζω και σιγά σιγά μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα.
0: Φυσιολογικό είναι,
1: είναι και λογικό. Είναι καλό ότι η ομάδα αγωνιστικά, και είναι το κύριο μας μέλημα αυτό, η ομάδα αγωνιστικά, ειδικά την πρώτη χρονιά, να πατήσει καλά στην κατηγορία. Έτσι, να έχουμε τη φιλοδοξία, να έχουμε καλά αποτελέσματα, να έχουμε κόσμο στο γήπεδο. Νομίζω αυτό μετράει πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάς ότι όποια ομάδα έχει πάρει wild card μέχρι τώρα στην Α2 έχει υποβαστεί.
0: Ναι, σωστό. Ωραία. Καλή πάσα αυτή. Καλή assist πάσα, Βασίλη, αυτή. Ως τεχνικός διευθυντής, σχεδιάσατε το ρόστερ μαζί με το προπονητικό επιτελείο, φαντάζομαι. Είστε ικανοποιημένος από τη στελέχωση, την ενσωμάτωση των ξένων παιχτών και τη χημεία που έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής?
1: Ως τώρα, ναι. Εννοείται σε απόλυτο βαθμό μπορώ να πω. Και με τις απουσίες που υπάρχουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι την ομάδα ακόμα δεν την έχουμε δει όλοι μαζί. Και λείπουν και βασικά στελέχη. Ο Αλεξιάδης είναι βασικό πλεμμύριο της ομάδας. Ο Ματσάγκος είναι ένα παιδί ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει παίξει κατηγορία τα τελευταία χρόνια. Ο Κούρεψ είναι ο αρχηγός της ομάδας και βάση κολόνα της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Η Στεπανάκης είναι ένα νέο παιδί ο οποίος είναι εξελίξιμος και πιστεύουμε πολύ σε εκείνον και για αυτόν τον αποκτήσαμε. Δηλαδή λείπουν παιδιά τα οποία δεν είναι απλά τραυματίες, είναι παιδιά τα οποία είναι χρήσιμα στην ομάδα, έχουν χρόνο συμμετοχής κτλ. Ναι, με τους ξένους, για να πάω στο θέμα των ξένων, νομίζω ότι έχουν κάνει μια αρκετά καλή επιλογή. Θα το δείξει αυτό παιχνίδι, αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον από τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να μάθουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και στο αγωνιστικό κομμάτι που είναι το κύριο, νομίζω και σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολύ καλά.
0: Ωραία. Για να πάμε τώρα. Ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος της αναγέννησης στο πρωτάθλημα, η γρήγορη εξασφάλιση της παραμονής ή θεωρείτε ότι η ομάδα έχει τις βάσεις και τις δυνατότητες για να κοιτάξει ακόμα ψηλότερα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η γρήγορη παραμονή είναι το νούμερο ένα. Έτσι. Από εκεί πέρα όμως δεν γνωρίζουμε καλά και τις υπόλοιπες ομάδες για να πούμε ότι δηλαδή το πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ, πολύ ανταγωνιστικό. Μπορείς να δεις μια ομάδα που αυτή τη στιγμή τη θεωρείς φαβορή να μην κάνει μια τόσο καλή πορεία και μια ομάδα την οποία

0: δεν την έχει στο μυαλό σου να ξεπεταχτεί και να κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ελπίζουμε να είμαστε μέσα σε αυτές τις ομάδες, σε αυτές τις ομάδες οι οποίες θα είναι ευχάριστη έκπληξη στο πρωτάθλημα. Έχουμε τον κόσμο δίπλα, είναι πάρα πολύ βασικό ότι είμαστε μια ομάδα με κόσμο, μια ομάδα που ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο, αγαπάει την ομάδα, είναι σε κάθε παιχνίδι εκεί, αυτό το έχω δείξει αυτά τα χρόνια. Και εγώ τουλάχιστον το έχω ζήσει και πολύ σαν αντίπαλος. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι κάτι δύσκολο έτσι, να αγωνίσουμε με αντίπαλο του Άγιενση. Και ευχόμαστε, όπως σου είπα, να ξεκινήσουμε το δεξί κυρίως σε αυτό το κομμάτι του Σαββάτου, το παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο είναι πολύ κομβικό. Έτσι να ξεκινήσει καλά, να υπάρχει θετική αύρα.
1: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός, λέει. Ναι,
0: ναι να φέρεις τον κόσμο κοντά σου. Μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον σε γίνημα του πρόβλημα θα πρέπει να παίξουμε κάποια παιχνίδια στα ωράκια, γιατί το γήπεδο μας δεν είναι έτοιμο ακόμα. Οπότε όσο.
1: Στα δύο ωράκια θα γίνει το μάτς την Κυριακή, να πούμε, το Σάββατο να πούμε στις 5 η ώρα. Και να με επιτρέψεις, Βασίλη,
0: να. Όσο περισσότερο μπορούμε να τρώμε ακόμα και από το Ηράκλειο, δηλαδή το κόσμο του μπάσκετ δεν είναι αναγέννηση, αλλά είναι μπάσκετ, έτσι θα είναι μεγάλη επιτυχία για μας.
1: Να πω τώρα εδώ, δοθείς της ευκαιρίας και πάλι, ότι η Αναγέννηση Αρκολοχωρίου προσφέρει free pass στους μαθητές του Δήμου Μινώα Παιδιάδος και σε όλους τους αθλητές αθλήτριες των Ακαδημίων Μπάσκετ της Κρήτης για το μάτς της πρεμιέρας με τον Γλαύκο Εσπέρου στις 5 στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Άρα λοιπόν τα παιδιά και οι αθλητές και οι αθλήτριες των Ακαδημίων Μπάσκετ της Κρήτης έχουν το δικαίωμα να μπουν ελεύθερα το Σάββατο στις 5 στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της αναγέννησης με τον Γλαύκο Εσπέρου. Παιχνίδι της πρεμιέρας είναι Elite League.
0: Για να το τελειώσω αυτό, Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή τα παιδιά των Ακαδημιών των ομάδων μπάσκετ, αυτό που τους λείπει είναι οι παραστάσεις. Έτσι, είναι οι παραστάσεις που να βλέπουν την παιχνίδια από κοντά. Δεν είμαστε ομάδες από την Αθήνα που πας οπότε στο γήπεδο και βλέπεις ό,τι θέλεις σε Ευρωλίγκα Α1, Α2. Πραγματικά λείπουν οι παραστάσεις από τα παιδιά. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση και πολύ μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα να έρθουν στο γήπεδο και να δουν καλά παιχνίδια.
1: Γενικά, Βασίλη, φέτος πώς θεωρείς το πρωτάθλημα της Elite League 2, πώς το βλέπεις μάλλον το πρωτάθλημα αυτό, ποιες ομάδες θεωρείς φαβορή?
0: Εντάξει, σίγουρα Πανιόνιος είναι το πρώτο φαβορή, μακράν από το δεύτερο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δείχνουν μια δυναμική, τουλάχιστον από θέμα μπάζι και θέμα μεταγραφών, όπως είναι ο Πανερυθραϊκός, όπως είναι ο Πρωτέας Βούλας. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις κυρίως είναι που έχουν ένα πιο ξεκάθαρο στόχο για να πάμε μπροστά. Τα Μέγαρα είναι μια παραδοσιακή δύναμη, παρόλο που κάθε χρόνο παίζει με νέα παιδιά και χωρίς ξένους, αλλά παραδοσιακά είναι μια ομάδα τα τελευταία χρόνια που κάνει πρώτο και είναι και μια ομάδα που βγάζει παιδιά, έτσι και τροφοδοτεί τα επόμενα χρόνια της ομάδας. Νομίζω ότι αυτοί οι τέσσερις θεωρούνται αυτή τη στιγμή με τον Πανιόνιο Grand Favori, τα πρώτα φαβορί για να διεκδικήσουν την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, όλες οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω είναι στο ίδιο καζάνι.
1: Πάντα και υπάρχει ο παράγων έκπληξη, έτσι.
0: Ναι, οι ξένοι, ας πούμε, σε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο στηρίζεται πολύ η κάθε ομάδα στους δύο ξένους, γιατί είναι δύο ξένοι, δεν είναι ένας ξένος, όπως ήταν στη Βιτεθνική και στη Άμα. Επηρεάζουν πάρα πολύ τις ομάδες και κυρίως το κομμάτι του χαρακτήρα. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μην κολλήσεις, να μην προσαρμοστείς σε μια νέα χώρα.
1: Έτσι είναι. Και στη χημεία της ομάδος και στην ομάδα να μην μπορείς να προσαρμοστείς, στο περιβάλλον, στην κοινωνία κτλ. Στην τοπική κοινωνία κτλ.
0: Τα παιδιά ότι είναι πολύ μαζί, είναι πολύ θετικό ότι είναι στο Αρκαλοχώρι όλοι οι παίκτες, οπότε είναι κάθε μέρα όλη μέρα μαζί.
1: Εκεί μένουν στο Αρκαλοχώρι, μένουν ή στο Ηράκλειο και μεταφέρονται?
0: Στο
1: Αρκαλοχώρι.
0: Ωραία. Το οποίο είναι θετικό για την ομάδα, είναι πολύ θετικό.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το Αρκαλοχώρι έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή όλα τα τελευταία χρόνια. Τι μήνυμα θα θέλεις, Βασίλη, να στείλεις στους φιλάθλους εν ώψη έναρξη των υποχρεώσεων στην Elite League?
0: Στους φιλάθλους του Αρκαλοχωρίου να μην κάνουν τίποτα παραπάνω από αυτό που κάνουν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να είναι τόσο κοντά στην ομάδα όσο είναι και γενικά από την περιοχή, γιατί είναι ολόκληρο Δήμο. Και μεγάλο Δήμο. Και στους φιλάθλους που είναι από την πόλη του Ηρακλείου να αγκαλιάσουν την προσπάθεια μιας ομάδας, η οποία μετά από χρόνια φέρνει τα υψηλά στρώματα του μπάσκετ στο νησί.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Μας λείπουν, όπως είπα και ακόμα.
1: Οι παραστάσεις, λείπουν, η αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτά.
0: Βλέπουμε, έρχεται εδώ η εθνική ομάδα, έρχονται οι ομάδες που κάνουν τουρνουά κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι. Την άλλη να βλέπει ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Είναι μια αναλαμπή, δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση αυτά που βλέπουμε τα τελευταία
0: χρόνια. Την ομάδα του νησιού σου, τη πόλη σου, του νομού σου. Έτσι,
1: σωστό, σωστό.
0: Με την αγωνία και είναι διαφορετικά να βλέπει φιλικά παιχνίδια.
1: Σωστό. Βασίλη, από τους τραυματίες θα επανέλθει κάποιος ή κάποιοι θα επανέλθουν κάποιοι το Σάββατο.
0: Νομίζω ο Αλεξιάδης με τον Κουρέπι είναι σε καλύτερο δρόμο. Αν καταφέρουν να μπουν στο δεκάδα. Τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω κατά πόσο θα προπονηθούν. Νομίζω ότι μέχρι χτες δεν είχαν να προπονηθεί. Ελπίζω να είναι πιο έτοιμοι.
1: Ο Γλαύκος, τι ομάδα είναι ο Γλαύκος, που την φαντάζομαι την έχετε παρακολουθήσει, έχετε κάνει το σκόρτιμ.
0: Είναι μια ομάδα με αρκετά καλό ρόστερ, με ένα καλό προπονητή, τον κύριο Ρουμελιώτη. Μια ομάδα με ένα καλό μπάτζο, θα το έλεγα. Έτσι, με μια πολύ μεγάλη εταιρεία από πίσω, όπως είναι η Λουξ. Είναι μια ομάδα η οποία έχει στόχο να πάει πιο ψηλά. Δηλαδή, σίγουρα επειδή είναι ο Φώτης θέλει να αποφύγει εκείνη τον υποβιβασμό ή να πάει τέλος πάντων πιο εύκολα στην παραμονή, αλλά νομίζω ότι ο στόχος είναι λίγο παραπάνω.
1: Ωραία,
0: Θα το δούμε το Σάββατο.
1: Ωραία, Βασίλη, και μια τελευταία ερώτηση. Από την Elite League πάμε στην Τρίτη Εθνική. Όφη, Ηρόδοτος και Αγόρ. Τρεις ομάδες από την Κρήτη. Βουθιά ρίξαμε από την Elite League στην Τρίτη Εθνική κατηγορία. Πώς βλέπεις αυτές τις τρεις ομάδες και μια έτσι σύντομη τοποθέτηση, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος για το κριτικό μπάσκετ.
0: Έχουμε παίξει τα φιλικά, ναι, μας ομάδες. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ξεκινώντας το πρωτάθλημα, πιο έτοιμη ομάδα θεωρείται το Ρέθινο. Έτσι είναι μια πιο δεμένη, μια ομάδα πιο έτοιμη, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Όπως σίγουρα κάνει ένα restart με κάποια παλιά παιδιά και κάποια νέα παιδιά, άργησαν να φτιαχτεί η ομάδα, άργησαν να ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή. Έτσι και να είμαστε και αισιόδοξοι από το Δεκέμβρη και μετά ότι θα κάνουν κάτι. Θα προσθεθούν επέκταση στην ομάδα και θα έχουν μια καλύτερη συνέχεια. Νομίζω ότι έχει επέκταση όφη, δηλαδή έχει ρόστερ το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί καλά στην κατηγορία. Και ο Ηρόδοτος είναι μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη, στηρίζεται κυρίως στα νέα παιδιά, στα παιδιά τα δικά του και σε παιδιά της Κρήτης. Αξίζει το σεβασμό μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ακαδημίες πολύ δυνατές από πίσω. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυνατοί το κομμάτι του παραγωγικού. Νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε όλες τις ομάδες του νησιού μας και μεταξύ μας να είμαστε δεμένοι. Αυτό το έχουμε και με τον Όφη και με τον Ηρόδοτο, δηλαδή που είναι συμπόλοι του Ηρακλείου. Υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις. Και να ευχηθούμε και εκ μέρους της ομάδας και ξαναγέννηση και εκ μέρους μου καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα, να έχουν υγεία τα παιδιά και να πραγματοποιήσουν τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα τους.
1: Και εμείς, Βασίλη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε εσένα στο νέο σου πόστο. Άφησες τους πάγκους και ανέλαβες θέση του τεχνικού διευθυντή. Καλή επιτυχία και στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Και βεβαίως είμαστε εδώ όλο το χρόνο να λέμε και να μεταφέρουμε τις επιτυχίες της ομάδος, γιατί όχι.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία στο σταθμό σας. Καλή σεζόν, υγεία σε όλες τις ομάδες.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη, καλή σεζόν και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Ήταν φίλες και φίλοι ο τεχνικός διευθυντής της Αναγέννησης Αρακαλοχωρίου, ο Βασίλης Ράλης, ο οποίος μας μίλησε για την πρεμιέρα της ομάδος του το Σάββατο και όχι μόνο, με τον Γλαύκο Εσπέρου στις 5 στον Κλειστό στα 2 ωράκια. Να πούμε ότι ξεκινάει και η τρίτη εθνική, με την Κρήτη να εκπροσωπείται από τρεις ομάδες. Τον Αγόρ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Κυριακή στις 5 στο Κλειστό του Στρέφη, εκτός τον Αγόρ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Κυριακή στις 4:30 στην έδρα του στο Κλειστό Μελίνα Μερκούρη τη Δραπετσόνα. Ο Όφη θα αντιμετωπίσει στις 4:15 στις 5 την Κυριακή στο Κλειστό του Στρέφη την Αναγέννηση Πετραλώνων, και 4:15 την Κυριακή στο Κλειστό Εθνικής Αντίστασης και Ιφηγένειας ο Ηρώδας θα παίξει με τον Ίκαρο Νέα Σμύρνης, ενώ ξεκινάει και η Α2 γυναικών, όπως λέγεται τώρα Women's Basket League, ο Ανδρογέας την Κυριακή στις 5 στο Κλειστό του Λίντο υποδέχεται την Άμυλα Περιστερίου. Εμείς θα μείνουμε όμως, φίλες και φίλοι, στον Όφη και ας ακούσουμε πώς μπαίνει η Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και ας ακούσουμε τι λέει γι' αυτό ο Χαλκιαδάκης, ένας από τους ανθρώπους που έχουν παίξει μπάσκετ στην Κρήτη, ο Μανώλης Χαλκιαδάκης, και έχει αναλάβει την ομάδα μπάσκετ με αρκετούς συνεργάτες στο διοικητικό κομμάτι να τρέξει την ομάδα μπάσκετ του Όφη. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
2: Τι θέλετε να παρουσιάσει η ομάδα του Όφη στη φετινή σεζόν? Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει?
1: Νομίζω ότι για φέτος ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Ποια είναι τα συναισθήματά σου επιστρέφοντας σε αυτό το γήπεδο? Εδώ έζησες μεγάλες στιγμές σαν παίχτης.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία?
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, Μανώλης Χαλκιαδάκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο νέος τεχνικός του Όφη, ο Ρουλής Αλμπάνης.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε στις 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
2: Τι να περιμένουμε από την φετινή ομάδα μπάσκετ του Όφη? Ξαναστήσατε μια ομάδα σχεδόν από το μηδέν.
3: Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ, θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το τομάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Ρούλης Αλμπάνης. Πάμε να ακούσουμε τι λέει και ένας από τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας του Όφη, ο Νίκος Μποχορίδης.
4: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
4: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Νίκο Μποχωρίδη. Ξεκινάει λοιπόν για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Επαναλαμβάνουμε την Κυριακή στις 4.30 κλειστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο Αγόρα Δραπετσόνα. Την Κυριακή 4 και 4 ο Ίκαρος Νέας Μήνης θα παίξει με τον Ηρόδοτο. Και την Κυριακή στις 5 στο κλειστό του Στρέφη ο Όφη θα παίξει με την Ανακαίνιση Πετραλώνων. Ο Ανδρογέας για την πρεμιέρα της Α2 γυναικών στο μπάτσκετ θα παίξει με την Άμυλα Περιστερίου. Ενώ επαναλαμβάνουμε πρεμιέρα και στην Elite League με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου να υποδέχεται το Σάββατο στις 5 στο κλειστό στα δύο ωράκια τον Γλαύκο Εσπέρου. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γελιντάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την ελέγξη, Λούρου που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
2: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.

Πάντα μου έμοιαζε σαν ένα τραγούδι που είναι ιδανικό για να αποχαιρετήσεις έναν μήνα του φθινοπόρου, όπως αυτός εδώ που τον αποχαιρετούμε σήμερα. Αυτό εδώ ήταν το Because από το περίφημο, τρομερό και πολύ σπουδαίο Abbey Road, ένα άλμπουμ που για μένα συγκαταλέγεται στα δύο κορυφαία των Beatles, εναλλασσόμενα πολλές φορές. Μία έρχεται το Rubber Soul μπροστά σε μένα, μία έρχεται το Abbey Road και κάποιες φορές γυρίζει και το Revolver, η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Ένα τραγούδι που μου θυμίζει το τέλος ενός φθινοπορεινού μήνα, με ένα τραγούδι που μου θυμίζει το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό θα ακολουθήσει. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, εδώ, ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος 93,6. Καλό μεσημέρι.

Η τρίτη καλύτερη εκτέλεση λοιπόν από γι' αυτό εδώ το τραγούδι μετά από αυτήν της Patti Smith και του Bruce Springsteen δεν είναι άλλη από τους 10,000 Maniacs που ηχογράφησαν αυτό εδώ το άλμπουμ το 1993 στην περίφημη σειρά MTV Unplugged, μια από τις πολύ ωραίες σειρές που άφησε μερικά διαμάντια μουσικά, άφησε και τον Nirvana, άφησε και του Eric Clapton και αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, αλλά και του Neil Young, ήταν θαυμάσιο, και μερικά ακόμα που θα μείνουν στην ιστορία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλώς επιστρέφουμε. Καλώς ξαναβρισκόμαστε ζωντανά στον αέρα του Κόσμου 93,6. Ο Γιώργος Μουχταρίδης και η Παναγιώτα Χρονοπούλου για τις επόμενες δύο ώρες μαζί σας. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης και μέσα από το AirTeco. Κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και μας έχετε παντού μαζί σας. Το παρόν και το μέλλον του ραδιοφώνου. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τις 6 συσκευές, τα ραδιοφωνάκια σας, τα ψηφιακά ή τα αναλογικά, και φυσικά τσατάρουμε με τον πολύ απλό τρόπο μέσα από το Viber. Αναζητάτε Cosmos Radio με κάπα και στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ευχές, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας. Ήταν οι 10,000 Maniacs και η Natalie Merchant, ήταν λίγο πριν φυσικά οι Beatles και ο John Lennon, και ακολουθεί η Elis Regina. Μια βόλτα στη Βραζιλία.

Είναι η περίφημη Μαντελένα εδώ με την φωνή της Ελής Ρεζίνα, ένα από τα πολύ μεγάλα και πολύ αγαπημένα ονόματα της Βραζιλίας. Βραζιλία που σε λίγο θα έχει εκλογές, είναι άλλη μια εκλογική αναμέτρηση από αυτές τις πολλές που περιμένουμε μέσα στη φετινή χρονιά, ιδιαίτερα τον Οκτώβρη αλλά και την επόμενη χρονιά. Είναι χρονιές που θα δείξουν πολύ προς τα που θα πάει τα επόμενα 3-4 χρόνια τουλάχιστον, γιατί κανείς δεν ξέρει, ο πλανήτης και ο κόσμος μας.

Είμαστε στη Γαλλία, Ζαζά Φουρνιέ και Βότκα Φρέζ εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Είναι πραγματικά υπέροχη εικόνα και ελπιδοφόρα και αισιόδοξη και ό,τι θέλετε, μεταφράστε την όπως θέλετε, το να βλέπει κανείς έξω από την Εθνική Πινακοθήκη ουρά να φτάνει, να κάνει δηλαδή και ζιγζάκ, να μην είναι μόνο στην είσοδο αλλά να κατεβαίνει και κάτω στο πεζοδρόμιο και να βγαίνει μέχρι κάτω χαμηλά το φανάρι. Ο λόγος που πέρασαν περίπου 5.000, για την ακρίβεια όπως μας με ενημερώνει και μας ενημερώνει η Εθνική Πινακοθήκη, 4.959 πέρασαν αυτό το Σαββατοκύριακο από το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης, ένα Σαββατοκύριακο γιορτής με ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και κυρίως ένας αποχαιρετισμός στην έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας» με δύο μέρες ρώσικη πρωτοπορία, κυρίως εκείνης της περίοδου από τα τέλη του 19ου μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, από την περίφημη και φοβερή και τρομερή συλλογή Κωστάκη. Μια έκθεση που σας την είχα πει και μία και δύο και τρεις φορές όλη τη διάρκεια που έτρεχε. Δεν έχει σημασία, 5.000 άνθρωποι βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο, αν δεν το κάνατε πιο πριν εννοώ, δεν έχει σημασία, και υπήρξαν και πολλές ωραίες εκδηλώσεις όπως μουσική συναυλία που έγινε με ένα με έγχορδα, υπήρχε ομιλία της διευθύντριας, καλλιτεχνής διευθύντριας της Σιραγούς Τσιάρα, η οποία στη δική της έτσι ξενάγηση, να το πω έτσι, έγινε το αδιαχώρητο, και γενικά ήταν ένα Σαββατοκύριακο από αυτά που σας τα λέω Τετάρτη για συγκεκριμένους λόγους, αλλά ήταν από αυτά τα Σαββατοκύριακα που χαίρεσε να βλέπεις την πόλη γεμάτη με κόσμο να περιμένει να δει μια έκθεση σπουδαία, η οποία μας αποχαιρέτησε μετά από περίπου από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα, μετά από περίπου 6 μήνες. Είμαστε στο Παρίσι, λίγο Παρίσι ακόμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης που θα φτάνει στην Αγγλία τα 20 λεπτά το λίτρο. Επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά το λίτρο. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ αυξάνονται σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πλήθος καταγγελιών έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες μετά τους ελέγχους και για τις αποζημιώσεις βάσει παραστατικών. Θρίλερ σε πτήση της Fly Dubai από το Dubai προς το Tel Aviv, όπου σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια. Ισχυρή άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Υπήρχε μια εποχή, είχε πει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη το 1990 ο Bob Dylan, που τα τραγούδια τα έγραφα 3-3-4-4 μαζί σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά αυτή η εποχή πια έχει περάσει, λέει, και πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να γράψω τόσα πολλά τραγούδια μαζί. Μια στις τόσες υπάρχει ένα τραγούδι, λέει, που εμφανίζεται μα μπροστά σου και είναι σαν ένα bulldog το οποίο είναι στον κήπο σου μέσα και απαιτεί να γραφτεί εκείνη την ώρα, να κάτσεις να το γράψεις, αλλά και πάλι δεν ξέρω, λέει, αν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να τα ακούσουν, και πολλές φορές τα προσπερνάω και τα ξεχνάω. Αυτά έλεγε όταν τον ρωτήσανε γιατί έκανε 7 χρόνια να ηχογραφήσει καινούριο υλικό από το 1990 μέχρι το 1997, από όπου και το τραγούδι που ακούσαμε εδώ πέρα, το περίφημο Make You Feel My Love, που το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία η Adele. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το άλμπουμ αυτό που το περιείχε, Time Out of Mind, με παραγωγό τον Daniel Lanois, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 1997. Μιλώντας για τις ηχογραφήσεις, ο Bob Dylan θυμήθηκε ότι όταν μικρός, γύρω στα 16 κάπου εκεί, θυμάται τον εαυτό του εκεί στο Duluth που ζούσε και μεγάλωσε και γεννήθηκε, να πηγαίνει και να βλέπει μια συναυλία του Buddy Holly. Μάλιστα θυμάται ότι ήταν μπροστά, ήταν μόλις την τρίτη τέταρτη σειρά, λέει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, λέει, αλλά είχα την εντύπωση όταν ηχογραφούσαμε αυτό το δίσκο ότι ο Buddy Holly ήταν παρόν στην ηχογράφηση αυτή και μας άκουγε και μας ακούσε, μας κοιτούσε. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Όλο δεν μιλάει ο Ντίλαν, αλλά όλο βρίσκω συνεντεύξεις του.

Σεπτέμβριο του 1961, το ημερολόγιο του Καπετάνιου, θυμάται και αυτήν εδώ την κυκλοφορία. Είμαστε πάντα εδώ, στον κόσμο, 93,6.

0: 1977 ήταν η έκρηξη του punk και του new wave. Το εξώφυλλο αυτό με τον Ian Dury στο εξώφυλλο, έξω από ένα κατάστημα με μεταχειρισμένα ρούχα, ήταν και λίγο ένα σοκ. Ήταν ένας πιο ηλικιωμένος σε σχέση με τους εικοσάριδες, οι οποίοι εμφανίζονταν εκείνη την περίοδο στα άλμπουμ τα περισσότερα. New Boots and Panties, έτσι λεγόταν το άλμπουμ. Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ κυκλοφόρησε 30 Σεπτεμβρίου του 1977. Ο ίδιος λάτρευε τα μεταχειρισμένα ρούχα και ψώνιζε μεταχειρισμένα ρούχα συνέχεια, εκτός από μπότες και σώρουχα φυσικά, όπως καταλαβαίνει κανείς. Οπότε εξού και ο τίτλος αυτός του άλμπουμ, New Boots and Panties. Ο Ian Dury, ο οποίος ήταν παραπληγικός, είχε δηλαδή... Δεν ήταν αυτό που λέμε ένας rockstar, έκανε όμως ένα άλμπουμ το οποίο ήταν φανταστικό άλμπουμ, είχε πολλές και μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτό εδώ που ακούσαμε, το άλλο, το Hit Me With Your Rhythm Sticks και το Reasons To Be Cheerful Part 3. Εξαιρετικοί τίτλοι, εξαιρετικά τραγούδια και ένα άλμπουμ που έμεινε στην ιστορία του New Wave εκείνη την περίοδο. Ο μπαμπάς του Baxter Dury, που στην Ελλάδα επίσης αγαπιέται πάρα μα πάρα πολύ.
1: C'est pas seulement un jour de danse.
0: Με τη μέρα που είναι, μου λέει ένας φίλος, παίξε λίγο βραζιλιάνικα. Πάμε στις φαβέλες.
2: C'est le fait de pouvoir exister. Pour la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce que en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. Ils ont la samba dans la peau.

0: Οπα, οπα, οπα, οπα, μα νια, νια, νια.
1: Το όπα όπα πάντως στην Στοκχόλμη, σας διαβεβαιώ από προσωπική εμπειρία, τα σπάει στην κυριολεξία. Είναι μια φράση που την ακούς πολύ συχνά, όχι ανάμεσα μόνο στους Έλληνες αλλά και στους ντόπιους, τους Σουηδούς. Αυτό εδώ ήταν ένα κομμάτι λίγο πριν από τη μία η ώρα. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και 93,6. Καινούργιο τραγούδι για την LP. LP που είχε κάνει νωρίς πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην Κωνσταντινούπολη, στη Μόσχα και στο Μεξικό. Έτσι λοιπόν, για να τιμήσει την τεράστια επιτυχία που είχε στο Μεξικό, είναι τρομερό αυτό, έβγαλε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται «Μη Κορασόν». Και με αυτό θα πάμε μέχρι τη μία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε καθώς οι καταγγελίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύονταν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης είναι αλλεπάλληλες μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς και ακόμη μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Θέρμη. Η ανησυχία φυσικά σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, αφού έχουν ένα περιθώριο έτσι ώστε να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους σε μια άλλη κλινική, κάτι που φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Πραγματικά οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή και νοστιβάδας, αφορούν κυρίως συγγενείς οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στη συγκεκριμένη κλινική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καταγγέλουν πως πραγματικά η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθόλου καλή, υπήρχε υποστελέχωση και το κυριότερο δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στους συγγενείς τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά που μίλησα εγώ συγκεκριμένα, οι άνθρωποι μίλησαν για αυθυνατωμένους ασθενείς που αναγκάστηκαν να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν, συγχωρείτε, σε άλλο ίδρυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες δόθηκε η απόφαση της ανάκλησης λειτουργίας για τις δύο κλινικές με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες οφείλουν να αδειάσουν το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί όπως σφραγίζεται ένας χώρος ο οποίος πια δεν λειτουργεί πλέον, και η κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης αλλά και η άλλη που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. Με όσους κατάφερα εγώ να μιλήσω σήμερα μου είπαν ότι υπάρχει αγωνία για το πού θα τους μεταφέρουμε. Δεν είναι και πολλές οι δημόσιες και οι ιδιωτικές δομές που υπάρχουν στην πόλη και αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν τους έχω ενημερώσει.
0: Συγγνώμη, αν είναι εύκολο, Λία, μπορώ να σε ρωτήσω στο ζήτημα αυτό των ασθενών. Η μεταφορά αυτή γίνεται από τους οικείους τους, δηλαδή αυτοί έχουν την ευθύνη για να τους μεταφέρουν?
1: Αυτοί θα έχουν την ευθύνη να τους μεταφέρουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτική δομή.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Δομή. Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται βέβαια πού θα μεταφερθούν. Μπορεί να μεταφερθούν και με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή αν μπορούν δημόσια δομή. Με κάποιο στενοχωρητικό.
0: Μάλιστα. Πάντως ευθύνη τους ίδιους τους συγγενείς τους. Μάλιστα. Ναι,
1: ναι,
0: συνέχισε.
1: Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία ακόμα. Πάντως θα σταθούν μέσα από τη διοίκηση, όπως μάθαμε, να τους καθησυχάσουν ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Πάντως υπάρχουν νομικά μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει η ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ανάκληση της απόφασης αυτής, για το κλείσιμο δηλαδή και του λουκέτου, είτε στα δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το έχει κάνει ακόμα, ωστόσο φαντάζομαι ότι ίσως να σπεύσει να το κάνει. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία. Να παραμείνουμε τώρα στην ίδια υπόθεση, αλλά και στους ελέγχους για την συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής. Όπως ανέφερε η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την αρχή διαφάνειας και τον ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής για αυτό το θέμα.
2: Είναι σαφές ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και όλη η υπόθεση κλινικής Θεσσαλονίκης, που ήδη από την αρχή διαφάνειας και από τον ΕΟΠΗ έχουν βγει τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και ποινικά από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Οπότε, πέρα από το διαδικαστικό, τα φάρμακα, το οικονομικό σκέλος, πώς συνταγογραφούνταν, αν υπήρχε από πίσω κάποια άλλη διαδικασία παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων κτλ., εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, γιατί οι νοσηλευτικές μονάδες είναι για να κάνουν καλά και να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, όχι να τους βλάπτουν. Θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την εισαγγελία. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δείξει πάρα πολύ επιμέλεια τα τελευταία χρόνια η ΟΠΗ στο να εντοπίσει τέτοιες απάτες, γιατί είναι λεφτά τα οποία τα στερούμε από ανθρώπους τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη και δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες που εξοικονομώντας χρήματα από όσο είναι κυκλώματα απατεώνων, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν και πρωτοπόρες καινοτόμες θεραπείες.
0: Τώρα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και ο κύριος Γιάννης Σαριδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε, από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο τώρα γίνονταν και με ποιου την ευθύνη η χημειοθεραπεία είναι θέμα των ελεκτικών αρχών, τόνισε ο κύριος Σαριδάκης. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, είπε ο κ. Σαριδάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσανε και αυτή την ογκολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς στον οποιοδήποτε τομέα, από εκεί πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη στιγμή για τη διακυβέρνηση όλης της χώρας.
0: Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες κλινικές τώρα που διατηρούσε ο ίδιος με αυτήν εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου σφραγίστηκε και πραγματοποιούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη παράνομα χημειοθεραπείες. Μία από αυτές τις κλινικές είναι και στην Λάρισα και έτσι αποκτά ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή και για την Λάρισα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας, Ανδριάννα Κομίτσα. Κυρία Κομίτσα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως ακούσατε κι εσείς, άλλη μία κλινική είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτών, είναι στην Λάρισα και την είχε αυτή την κλινική ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με αυτή εδώ που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό?
4: Λοιπόν, εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιτροπή είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα για έλεγχο. Συντάξαμε μία έκθεση η οποία έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσο αφορά τις υποδομές και το προσωπικό. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών συμμόρφωσης και να τη δώσουμε μετά την άδεια της λειτουργίας της κλινικής. Εμείς σαν Λάρισα δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία καταγγελία για την κλινική, θέλω να σας πω. Δεύτερον, η κλινική της Λάρισας έχει άδεια παθολογικού τμήματος, το οποίο αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα όταν έχεις συμβεβλημένους γιατρούς ογκολόγους και μαζί με την και με συνυπεύθυνο τον διευθυντή, θα πω, της παθολογικής κλινικής, ο οποίος είναι ήδη παθολόγος, μπορούν να χρησιμοποιούνται φάρμακα χημειοθεραπείας και να έχουν και την εποπτεία των ασθενών.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τον έλεγχο που έχουμε κάνει εμείς, η κλινική της Λάρισας στο κομμάτι της άδειας δεν έχει κάποια
0: παράδειγμα. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μάλιστα.
4: Ναι.
0: Σε σχέση με το προσωπικό με και με τις υποδομές που είπατε ότι ελέγξατε εσείς.
4: Ναι, τις έχουμε ελέγξει, έχουν κάποιες ελλείψεις, όμως που δεν είναι στο πλαίσιο να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των ασθενών. Με βάση όμως και την νομοθεσία, πάντα σε όλες τις κλινικές δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Mm-hmm. Και μετά, αν κάποια κλινική δεν συμμορφώνεται, γίνεται και η αναστολή λειτουργίας. Εμείς σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, η συγκεκριμένη κλινική κάναμε έλεγχο στην Επιτροπή.
0: Οπότε, ουσιαστικά, δώσατε ένα περιθώριο για τις ελλείψεις που εντοπίσατε στο προσωπικό, ναι. Για πόσο καιρό?
4: Κατά καιρού σε πολλές κλινικές, 4 μήνες.
0: 4 μήνες, μάλιστα. Κάτι άλλο...
4: Κρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή κρίνει το χρονικό διάστημα αναλόγως στις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν και να τις κάνουν. Mm-hmm. Αναλόγως σε τι προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
4: Τι ελλείψεις.
0: Στις υποδομές έχετε βρει κάποιες ελλείψεις εκεί ή όχι?
4: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως σας είπα δεν αφορούν
0: την ασφάλεια.
4: Στην ασφάλεια των ασθενών.
0: Μάλιστα. Οπότε κρατούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομίτσα, για την παρέμβαση.
4: Για το καλεσμά σας.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Και αυτό που θίξατε, ναι. Συγγνώμη για την υποστελέχωση. Ναι. Ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
4: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία να στελεχωθούν επαρκώς. Διότι το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν έχουμε στελέχη για αυτές τις επιτροπές.
0: Μάλιστα.
4: Δεν μπορούμε να βρούμε όχι μόνο τα τακτικά, ούτε αναπληρωματικά.
0: Στις επιτροπές μιλάτε σε αυτές που κάνουν ελέγχους.
4: Τους ελέγχους, ναι, σε όλες τις δομές υγείας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
4: Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θεωρώ και κάτι που το συζητήσαμε λίγο και το πρωί, ότι τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι από άλλους νομούς, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
0: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ,
0: σημειώσαμε και
4: καλά.
0: Αυτό. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια, γεια.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς προχωρούν σε 4 ώρες στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Γκέλη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τελικά πώς λειτουργεί το μετρό με βάση την στάση εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Ειρήνη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη. Το μετρό, να πούμε ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ήταν μία αφορά, αυτό που είπε, σε μία 4 ώρη πραγματικά στάση εργασίας, στην οποία απίφθηναν κάλεσμα μέλη σωματείου των εργαζομένων εδώ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα δεν συμμετέχουν όλοι. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την κινητοποίηση με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως αφορά σε λήξη σύμβασης του εργαζομένου. Ωστόσο, να σου πω, Βίκυ, το πρωί συζητήθηκε στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Αναμένεται απόφαση. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με έτοιμα φυσικά να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η στάση εργασίας. Δεν έχουμε όμως ακόμη την απόφαση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία φάρσα, ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση τα δικαστήρια βόμβα, το οποίο ήταν φάρσο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την απόφαση, ωστόσο αυτό που αφορά τον κόσμο και έχει σημασία είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικότατα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούχας σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη, αλλά παράβαση καθήκοντος. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούχα τι είπε.
1: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο, παρέλειψε να την εμποδίσει και ότι είχε γι' αυτό το σκοπό νομικό καθήκον να την εμποδίσει. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος με παρησία δήλωσε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την διαδικασία και να ξεκινήσει μια επί της ουσίας διαδικασία ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και θέλω να παραπεμφθώ απευθείας στο φυσικό μου δικαστή. Όπερ και γένοτο. Σήμερα ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή για να δικαστεί για το αδίκημα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη η Βουλή.
0: Τώρα για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια, έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της, Αγάπη. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλου και νομιμότητας, όχι μόνο από τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ας την ακούσουμε.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή, τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
0: Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μόνιμο το μοτίβο της βαριάς ατμόσφαιρας φορεσκού που επικρατεί στο Ερμελές Εφετείο, στην αίθουσα του Ερμελές Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας, με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Η σημερινή δικάσιμος βεβαίως πραγματοποιείται στον απόϊχο της είδησης παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, του πρώην Υφυπουργού και των άλλων τεσσάρων προσώπων, του τέλος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Βασίλειου Παγιοργίου, του τότε αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κ. Αγάπη Χαρακόπουλου και του κ. Ευάγγελου Φαλάρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των περισβεστικών υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ικανοποιημένοι από χθες και σήμερα με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων για αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Πλακιάς σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δικασία μου τόνισε ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των 5 κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα συγκλώνησε εδώ τη δίκη η κατάθεση του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από 3,5 χρόνια τώρα, όπως ο ίδιος γνώρισε ο πατέρας του παιδιού, βρίσκεται σε σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. 1310 μέρες παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Κατέθεσε επί μία ώρα στην αίθουσα, στην οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είναι πεπισμένος με ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τον πατέρα του ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί βέβαια λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται και αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη. Και ιδιαίτερα συγκινητική και η τοποθέτηση του δικηγόρου του κ. Λουκά Αποστολίδη, που συνδέεται με μακρά φιλία με τον πατέρα του Γεράσιμου. Κατά τα άλλα, καταθέτουν συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, οι οποίοι ήταν 34 ετών όταν συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, και νέα μητέρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατέθεσε, επέζησε τη σύγκρουση. Νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας. Όλοι ζητούν τιμωρία και δικαίωση των 57 ψυχών. Η δικάσιμος είναι σε εξέλιξη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη, και από αυτή την μεγάλη υπόθεση να πάμε τώρα στην υπόθεση της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε από την εισαγγελία εφετών Λάρισας το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος θα εξακολουθήσει βάσει της σχετικής απόφασης να παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα είχε έρθει μία εκ των 5 συνολικά οικογενειών των θυμάτων στην εισαγγελία της Λάρισας, στην εισαγγελία εφετών, και έχει καταθέσει και αυτή βεβαίως μαζί και με τις υπόλοιπες οικογένειες αίτημα για να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών, που όριζε βεβαίως ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους όρους ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση, η έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυρωτικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε μόνο από τους περιοριστικούς όρους, δεν έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας. Το σκεπτικό της αποριστικής απόφασης δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, η συνήγορη των συγγενών σημειώνουν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός δεν μπήκε στην ουσία, αλλά στρίχθηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στην τελευταία βεβαίως έλευση δύο συνηγόρων υπεράσπισης, μία εκ των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, είχαν πει βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανακριτική διαδικασία και ότι σε έφετο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί αίτημα αναβάθμισης της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, σε βάρος τώρα του ιδιοκτήτη της εταιρείας έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκθεση, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν, και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε προσωρινή αργία τέθηκε από χθες ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου με απόφαση του Δημάρχου του νησιού μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Με χθεσινή του απόφαση, λοιπόν, ο κύριος Βερόνης, ο Δήμαρχος Μυκόνου, έθεσε προσωρινή αργία τον προϊστάμενο της πολεοδομίας Μυκόνου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολεοδομία Μυκόνου είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση εισαγγελία και είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι μέσα στο κτίριο από υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, ενώ στο νησί είχαν φτάσει και στελέχη της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και στα σπίτια των υπαλλήλων. Ο κ. Βερόνης έθεσε αναστολή άσκησης κατοικών προϊστάμενων της υπηρεσίας μετά από σχετικά έγγραφα που έλαβε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, καθώς και από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες ενημέρωσαν τον Δήμο περί σχηματισμού ποινικής δικογραφίας σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, αλλά και διερεύνηση για την τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σε αργία έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό και ο αρχαιοφύλακας της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Και τέλος, να αναφέρουμε ότι η υπηρεσία πλέον βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, ενώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές της στην πολεοδομία Σύρου ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άνδρα που οι θράστες του άρπαξαν το ποσό των 6.500 ευρώ. Σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας και ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, χθες ένας 86χρονος έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι του απέσπασαν τελικά 6.500 ευρώ. Με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή, κάλεσαν στο σπίτι τον 86χρονο, του είπαν ότι θα πρέπει για λόγους για την εφορία, ότι θα πρέπει να καταμετρήσουν τα χρήματα, τα μετρητά που είχε μέσα στο σπίτι του. Του είπαν ότι θα πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα και να τα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κεντρικό μάλιστα, στην κοινότητα του Καράτουλα, δίπλα στην εκκλησία και να τα αφήσει δίπλα από ένα κάδο. Ο 86χρονος μάλιστα είδε τον δράστη, τον απατεώνα, που πήρε την σακούλα και τη βιβάστηκε γρήγορα σε ένα γιοταχή. Τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και περιέγραψε όσο μπορούσε το όχημα με το οποίο έφυγαν οι δράστες και οι οποίοι βέβαια αναζητούνται μέχρι τώρα. Είναι κατανοητό, αφού οι απάτες συνεχίζονται και είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα, είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί πλέον η ενημέρωση μόνο από τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά θα πρέπει ακόμη οι συγγενείς των υπέργυρων ή ακόμη και οι γείτονες, αν δεν έχουν κάποια συγγενικά πρόσωπα, να ενημερώσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των απατών με τα τεχνάσματα τα γνωστά του λογιστή ή του αστυνομικού.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα με θύμα έναν 51 χρονών άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφεται και έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πάτρας. Και πιο συγκεκριμένα, ένας 59χρονος είχε ανέβει στη στέγη σπιτιού για να προβεί στον καθαρισμό φωτοβολταϊκής κατασκευής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Γίνεται έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς, ο άτυχος άντρας έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε. Άμεσα, βέβαια, μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Αλλά τελικά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί οι συνθήκες κατά από τις οποίες είχαμε την πτώση. Και βέβαια, όπως προβλέπετε, είχαμε την σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος βέβαια λίγο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, θέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες διερευνώνται, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Παθέ μεταξύ Μαλγάρων και Σύμβου. Να πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα πρέπει να έχουν υπομονή. Οι εργασίες συνεχίζονται εκεί.
9: Όχι, όχι. Είναι μια χαρά, επειδή ήρθαμε με τον οπερατέρ μας, κάναμε το ρεπορτάζ, Βίκη. Ο δρόμος είναι καθαρός. Υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι 300 μέτρων κοντά στη Χαλάστρα, στο ύψος της Χαλάστρας. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Η κίνηση είναι ομαλή. Θα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες, επειδή το έζησα και εγώ πηγαίνοντας στο Μακρύγιαλο, έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω από το ύψος της Σύνδου σε αυτό της Χαλάστρας. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα. Αν και βέβαια, επειδή κάναμε ρεπορτάζ και από τα δύο ρεύματα, mm-hmm. και από την πλευρά από τη Θεσσαλονίκη που φεύγει για Αθήνα, αλλά και από αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, πέσαμε πάνω σε ανθρώπους που ερχόταν από Γιάννηνα και μας είπαν ότι πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι τραγική εδώ και ένα χρόνο. Ο δρόμος στην ουσία είναι μισός, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οι τρεις δύο ή μία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί και στα περισσότερα χιλιόμετρα από τα μισά, από το να φτάσει κάποιος, για παράδειγμα, από τα Γιάννηνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στο ύψος των Κρεβενών, ναι. Της Κοζάνης, των Ιωαννίνων. Είναι πραγματικά, ακόμα και τα τούνελ μας λένε, ναι. Λειτουργούν με μία λωρίδα. Και παρόλα αυτά, εκνευρισμένοι πάρα πολύ, καθώς πληρώνουν και διόδια.
0: Ναι.
9: Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια το ζουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τα Κάθε πολλά μέρα. Ταξίδια μέσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν έναν δρόμο που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να τους εξυπηρετεί και τελικά τους ταλαιπωρεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, τόνισε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες, καθώς η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το 2008 και από εκεί και πέρα λίγες εργασίες έχουν γίνει. Παράλληλα σημείωσε ότι επικοινώνησε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και του ζήτησε να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπίλια.
10: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός η οποία και ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί πρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε η Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό, γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων, αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες. Και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση, γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Τώρα, το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου, η παλιά Εγνατία Οδός, άφησε τεράστια κενά συντήρησης και ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε κάτι που θέλει πολλή δουλειά για να συνέλθει. Ας τον ακούσουμε.
11: Τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπητιότητας, ανθρώπινης υπητιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα γιατί Από όσο έμαθα και διάβασα το Σαββατοκύριακο, δεν γινόντουσαν εργασίες. Δηλαδή, έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο, ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 50 γιατροί του νοσοκομείου Χανίων συμφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύονταν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση δύο γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες μετά το εντέλεσθε της 7ης ΥΠΕ. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτή η εντολή για τη μετακίνηση των δύο γιατρών έφτασε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Με την αντίδραση βέβαια του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανίων να είναι άμεση. Λοιπόν, οι 50 γιατροί είχαν ήδη υπογράψει τις παραιτήσεις τους. Οι δύο γιατροί που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας των Χανίων, γεγονός που σημαίνει ότι η εντατική του νοσοκομείου θα κατέρευε. Θα κατέρευε χθες, λοιπόν, κάνανε σπευσμένη συνέντευξη τύπου και περιγράψανε την κατάσταση που είναι τώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω, μόλις δύο γιατρούς έχουμε που υπηρετούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Mm-hmm. Είναι υποσταλλελεχωμένη η νοσηλευτική υπηρεσία. Στον τομέα καθαριότητας 30 άτομα από 70 που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Στην παθολογική κλινική 12 παθολόγοι ήταν μέχρι πρόπερση, σήμερα έχουμε μόλις 3. Οι γιατροί λοιπόν ζήτησαν εχθές προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, ζήτησαν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδεσαν τη δυσκολία αυτή με την προσέλκυση των γιατρών και με το κόστος στέγασης στα Χανιά. Φέρανε και ένα παράδειγμα. Ένα συνάδελφός τους ήρθε και του ζήτησαν 400 ευρώ το μήνα για ένα σπιτάκι 15 μόλις τετραγωνικών μέτρων. Θα σας πω τελικά. Mm-hmm. Ότι με προφορική εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο αυτών γιατρών. Οι γιατροί δεν προχώρησαν στην κατάθεση των παραιτήσεών τους. Το θέμα όμως θα το παρακολουθούμε. Γιατί όπως μας είπε χθες στη συνέντευξη τύπου η Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας των Χανίων, εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις για να υποδείξει γιατρούς που θα καλύψουν δύο εφημερίδες στο γειτονικό νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά να πάμε στο Ηράκλειο, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία του νησιού, καθώς και τις ανάγκες των ασθενών και των υγειονομικών, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ανέδειξαν σήμερα τα Σωματεία Εργαζομένων των Δημόσιων Δομών Υγείας στην Κρήτη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή.
13: Στο ίδιο κλίμα λοιπόν και στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα η κατάσταση με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων δομών καταγγέλνουν τα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ΚΑΒ, καθώς και ενώσεις γιατρών ΕΣΥ.

0: μια θητεία Ιεράπετρας και Νεάπολης υπηρετεί από ένας παθολόγος, ενώ στο Ρέθινο 2 και στα Χανιά, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο, 4, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθίνου υπάρχουν μόλις 3 αναισθησιολόγοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 2, ενώ 2 υπηρετούν σε Άγιο Νικόλαο, 2 σε θητεία και 1 στην Ιεράπετρα. Επίσης, Άγιος Νικόλαος, νοσοκομείο, χωρίς νευρολόγο, τα νοσοκομεία του Λασιθίου χωρίς κανένα γαστρεντερολόγο και μόλις με έναν ογκολόγο. Στο Ρέθινο η ογκολογική κλινική είναι κλειστή εδώ και 6 χρόνια σύμφωνα με τα σωματεία. Επίσης, οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 40% των χειρουργικών αιθουσών να παραμένει κλειστό. Ενώ στις λίστες χειρουργείων της ΥΠΕ, της 7ης ΥΠΕ, είναι πάνω από 8.500 ασθενείς. Mm-hmm. Παράλληλα, 30% των κλινών στις μονάδες ενδοτικής θεραπείας επίσης κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα τα σωματεία επισημαίνουν ακόμα πολλήτες αναμονές στα ΤΕΠ, πολλήμινες αναμονές σε τακτικά ιατρία και διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ. Έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις, να πω τέλος, στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας mm-hmm. Κρήτης, λίγο πριν από την επίσκεψη ή κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο και συμμετοχή σε επαγγελματικές κινητοποιήσεις κατά τόπους, αλλά και σε πανελλαδική κινητοποίηση mm-hmm. τον επόμενο μήνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στη Ρένα Πανταζόγλου, καθώς στην άμεση ανταπόκριση της πολιτείας εντός 3 ημερών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καβάλας, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης, μετά και την τηλεδιάσκεψη που είχε η διοίκησή του με τους βουλευτές του νομού. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είχε προηγηθεί και πολύ ωρή σύσκεψη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομείο, αν και ανθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όσο υπάρχει ένας εμφύλιος, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Η επίσκεψη πριν από 3 μήνες του Υπουργού Υγείας και η εντολή του για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως επισημαίνει, για τη διοικητική αδράνεια των υπευθύνων να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ανακύψει. Τονίζει για πολλωστή φορά τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού που θα επιφέρουν την κατάρρευση κρίσιμων κλινικών, καθώς και τις επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες, όπως είπαμε, τις εντολές του Υπουργού για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε χθες το βράδυ από τους 3 τοπικούς βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να ενημερώσουν την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει mm-hmm. και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου, όπως το χαρακτηρίζουν, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Δίνουν δε γι' αυτό βήκε προθεσμία 3 ημερών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Ποινές φυλάκισης 8 και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου σε 2 υπερεργολάβους για τον τραυματισμό νεαρού ποδηλάτη σε δρόμο όπου εκτελούσαν έργα τοποθέτησης οπτικών ινών χωρίς όμως προειδοποιητική σήμανση. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
3: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο και βέβαια έφτασε τώρα η ώρα να γίνει το δικαστήριο. Ήταν αυτές οι πολύ λεπτές τομές, οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί, έβαζαν μέσα το καλώδιο και μετά έπρεπε να μπαίνουν οι κορδέλες, ξέρετε, όλα αυτά τα προστατευτικά. Εκεί όμως το σημείο δεν υπήρχαν, εκείνος έπεσε μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι, το οποίο δεν έχει βάθος, αλλά ήταν αρκετό για να χάσει βέβαια την ισορροπία του και να χτυπήσει. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή των 8 μηνών και 5 μηνών. Ο νεαρός μετά από αυτό που έγινε υπέστη κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε 3 χειρουργία. Και το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για σωματική βλάβη από αμέλεια λόγω παράληψη των ενεργειών που όφυλα να έχουν κάνει για την ασφάλεια στο σημείο των εργασιών. Αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Το σημείο αυτό, να πούμε, που έγινε αυτό το ατύχημα και τον Αύγουστο που μας πέρασε, ήταν σκοτεινό και δεν υπήρχε σήμανση που να προειδοποιεί τους διερχόμενους για την τομή στο δρόμο. Και όταν σκάλωσε η ρόδα, έπεσε κάτω, πήγε μέσα βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Είχε όμως πάθει αυτόν τον τραυματισμό, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί και αυτά τα χειρουργεία. Φυσικά εννοείται στο δικαστήριο είχε προσκομίσει ο νεαρός όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργασίες αποκατάστασης του ορεινού οδικού δικτύου Ξάνθης ξεκινούν.

0: Κινούν άμεσα. Πρόκειται για έργο που θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη, ναι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι.
1: Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόκου Εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αναβάθμιση επίπεδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή από το λεγόμενο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Το έργο αφορά 6 τμήματα του ορεινού δικτύου της Ξάνθης, συνολικού μήκους 17,3 χιλιόμετρων, τα οποία έχουν καταγραφεί προβλήματα, ζημιές λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθήκων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και παρεμβάσεις στην παρόντια βλάστηση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, ειδικά μετά τη λειτουργία της σύνδεσης της οδικής αρτηρίας Δημαρίου Βουλγαρίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί, Δίκη, σε 24 μήνες, ενώ συνάμα η περιφέρεια κινεί ενέργειες προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ίντερεκ Βουλγαρίας Ελλάδας, προκειμένου οι ήδη δεσμευμένοι πόροι της για αυτό το έργο να αποδεσμευτούν και να κατευθυνθούν σε άλλα ανάλογα έργα στην περιοχή. Είδομεν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Γρεβενά αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα προϋπολογισμού 7.100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης κατασκευής. Πρόκειται για το έκτο και σημαντικότερο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στον νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Να πω παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πάρκο, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα εμείς ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Και Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, τελικά βγήκε η απόφαση για την στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό.
3: Ναι, πριν από λίγο το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε παράνομη τη στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Εγώ θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας σήμερα από τη μία που ήταν να ξεκινήσει, διαμαρτυρόμενοι επειδή σταμάτησε συνεργασία με έναν σταθμάρχη. Το δικαστήριο φαίνεται ότι δέχτηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας που εκπροσωπεί το μετρό και συγκεκριμένα ότι στην κήρυξη της στάσης εργασίας οι εργαζόμενοι δεν διέθεσαν το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό ασφαλείας, καθώς γύρωσαν 10 άτομα αντί για 18 σταθμούς, και ότι δεν κοινοποίησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες, ούτε έκαναν πρόσκληση για δημόσιο διάλογο πριν την κήρυξη της στάσης εργασίας. Αυτοί ήταν οι ισχυρισμοί του μετρό, Αυτούς φαίνεται ότι δέχεται το δικαστήριο, περιμένουν το σχετικό της απόφασης. Πάντως η είδηση είναι ότι κυρίζεται παράνομη η στάση εργασίας στο μετρό.
0: Και λειτουργεί κανονικά το μετρό, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους μας ακούνε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Κώστα. Την καθιέρωση τώρα σταθερών και απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Γερμανίας επιδιώκει ο Δήμος Ιωαννιτών με το Δήμαρχο Θωμά Μπέκα να πραγματοποιεί σειρά θεσμικών επαφών στην Φραγκφούρτη. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Πήγε στο πλαίσιο της αποστολής εξωστρέφειας του Δήμου στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία, ο κύριος Μπέκα συναντήθηκε με τον Γερμανό ομολογό του της Φραγκφούρτης, τον Μάικ Τζόσεφ, ο οποίος συμμετέχει στο υποπτικό συμβούλιο της Fraport, καθώς και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην Ήπειρο, αλλά και θα δημιουργήσουν παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για τον τουρισμό, αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος, καθώς και οι τοπικοί φορείς, για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, ζητώντας παράλληλα την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θωμά Μπέκα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων αλλά και η εξασφάλιση διεθνών συνδέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα εθνικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις τουριστικές αλλά και αεροπορικές υποδομές της γειτονικής Αλβανίας. Τέλος να σου πω όμως, ήταν μια καλή πρώτη επαφή, καλή συνάντηση, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία με αεροπορική εταιρεία ή να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έτσι στην καθιέρωση τακτικών διεθνών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ανοίγει ο δρόμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ιωνίου Φουλής και του Πάλκου της Εσπιανάδας με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που ανέθεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με κόστος 16.500 ευρώ. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
5: Μάλλον δεν έχουμε. Μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση, όπως είπες και εσύ, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το Μάρτιο του 26 από εξειδικευμένους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης υπό την επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Ιόνιο Βουλή πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των υλικών, των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση υφιστάμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των εργασιών αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το πάλκο της Πιανάδας, καταγράφηκαν οι φθορές και η κατάσταση διατήρησής του και προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το μεταλλικό σκελετό, την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή. Η έρευνα βασίστηκε σε αυτοψίες, φωτογραφική τεκμηρίωση και βιβλιογραφική έρευνα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, βγήκε επόμενο βήμα είναι η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας των δύο μνημείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την οικονομική υιοθεσία του ανήλικου παιδιού του σημεοφόρου του λιμενικού σώματος Ανδρέα Ραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσία στο παράλιο Άστρους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η απόφαση προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί θεσμοθετημένη μορφή οικονομικής στήριξης από τη Βουλή για παιδιά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Θυμίζουμε ο Ανδρέας Ραχοβίτης ήταν 53 ετών και έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2026 ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στο παράλιο Άστρος Κινουρίας. Είχε βρεθεί στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση πολιτών και ιδιοκτητών σκαφών λόγω κακοκαιρίας. Ο όρος υιοθεσία χρησιμοποιείται για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και δεν αφορά νομική υιοθεσία. Ναι. Η Βουλή εφαρμόζει αντίστοιχη πρακτική εδώ και 10 χρόνια με ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι προχωρά και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ανήλικων παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά την πτώση του Φάντομ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Τώρα θα πρέπει να σεβόμαστε τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, Παναγιώτη Φωνιαδάκη, για αυτό το θέμα. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι και εδώ έχουμε και μια άμεση παρέμβαση όπου αποτέλεσαν οι καταγγελίες μελών του Συλλόγου αλλά και πολιτών αλλά και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το χώρο του αεροδρομίου της Ρόδος, οποίο καταγράφονται οχήματα να έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις που είναι σημασμένες ως θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και μάλιστα ο Σύλλογος έχει στείλει και επιστολή και προς το αρμόδιο Υπουργείο. Και στην επιστολή γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά και σε οχήματα εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων. Τώρα ο Σύλλογος, όπως ο πρόεδρος σήμερα εδώ στην Έρθρο του Αιγαίου, ζητά να διευκρινιστεί ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων ΑΜΕΑ που λειτουργούν σήμερα, ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία τους, αλλά και αν έχει δοθεί οποιοδήποτε άδεια ή παραχώρηση για τη χρήση του από άλλες κατηγορίες οχημάτων. Σήμερα γίνεται στην επιστολή και αναφορά και σε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία εξετάζει την κατάργηση θέσεων στάθμου ΑΜΕΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως ανέφερα και πριν, για τη στάθμευση οχημάτων εταιριών ενοικίασης. Mm-hmm. Και αυτό το απλό που ζητά ο Σύλλογος είναι από τις αρμόδιες φορείς να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει πράγματι αυτό ο σχεδιασμός σε αυτή την περίπτωση και ποια είναι η σχετική απόφαση ή η μελέτη.
0: Δέσποινα.
7: Γιατί όπως τόνισε ο κύριος Φωνιαδάκης, οι θέσεις ΑΜΕΑ δεν αποτελούν απλούς πόρους στάθμευσης, αλλά απαραίτητη υποδομή. Σε αυτό το θέμα όμως έχουμε και κάτι ειδικό, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια εξέλιξη, καθώς η Τροχέα Ρόδου πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις και προορίζονται για άτομα με αναπηρία χωρίς να τις δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Διεθνής συνάντηση νέων μουσικών πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Φωτεινή Παλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Έγχορδα εν κινήσει, εμφανίζεται σήμερα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Στη συναυλία συμπράττουν νέοι μουσικοί από την Ελλάδα, την Κεντρική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και την Από Ανατολή, φαίνοντας σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η εμφάνιση εντάσσεται στη φετινή δράση της Ακαδημίας, η οποία συνεχίζεται έως τις 4 Οκτωβρίου και έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής, να πούμε, δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Χρήστου Κανέτη και συνδέει το Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Αυστρίας. Η σημερινή εκδήλωση, να πούμε τέλος, τελεί υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους στην Κρήτη ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στους ρυθμούς των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση κινείται σήμερα επικαιρότητα, στους ρυθμούς των παρεμβάσεων, των ανακοινώσεων αλλά και των πολλών αντιδράσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλεβίσου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά επιδότησε ο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάχνος πολιτικός που αιμονικά κινείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη. Ανατροπή στην υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και το σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τέσσερις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Στα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια, 22 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio, 105.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη όμως, καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Όπως βεβαίως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς επικρατεί βέβαια έντονη ανησυχία μεταξύ ασθενών, συγγενών αλλά και εργαζομένων στην ίδια την επιχείρηση. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, με τη νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας, όπως λέει, για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος, χωρίς όμως να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.
2: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει άγιο λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας και ανακοίνωσε τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αύξηση των δόσεων για χρέη, 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, η μέση σήμερα δέσμη των μέτρων αυτή που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ανέρχεται σε 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ και με αυτό το ποσό τα 669 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και τα 541 εκατομμύρια ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις, την ενίσχυση των συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου. Να σημειωθεί πως το κυβερνητικό μήνυμα είναι πως η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ενώ για την πιθανότητα μέτρων μεγαλύτερης κλίμακας η Αθήνα και ο Πρωθυπουργός επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση ώστε η αντιμετώπιση της ενέργειας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα και την ελληνική οικονομία όπως και τις άλλες εθνικές οικονομίες. Ως προς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να προσταθούν και σε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και από εκεί πέρα αυτά τα μέτρα να περιληφθούν και στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που γίνονται και για την ενέργεια, ενώ ουσιαστικά είχαμε κυρίως τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η κυβέρνηση αυξάνεται.
0: Εκεί έπεσε όλο το βάρος και εκεί πέφτει όλο το βάρος το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους άλλους τομείς. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα, όλα τα φώτα είναι στραμμένα, όλη η προσοχή στα μέτρα για τα καύσιμα, έτσι.
3: Εκεί κυρίως λοιπόν είναι οι αποφάσεις. Η κυβέρνηση αυξάνει λοιπόν την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση επικαλούμενη ουσιαστικά τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς αγορές από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή ουσιαστικά από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η στις 15 Οκτωβρίου η συγκεκριμένη επιδότηση. Μιλάμε για το κόστος της συγκεκριμένης επιδότησης περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια ουσιαστικά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηληστηρίων. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του δίζελ κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει και την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, για αυτές θα περιμένουμε μέχρι 14 Οκτωβρίου, όπου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρελαίο θέρμανσης με δεδομένα το πόσο μεταβλητά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις για τη δυνατότητα ρύθμισης του εξωκαστικού.
0: Αυτά θα τα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας επιτελείο. Τώρα προς το παρόν να μείνουμε σε δύο σημεία που συγκρατήσαμε από την εισήγηση του Πρωθυπουργού Άγη. Το ένα έχει να κάνει με τις βολές που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και το άλλο ήταν η αναφορά του στο κυβερνητικό έργο και στο μότο «Το είπαμε, το κάναμε».
3: Ουσιαστικά και ήταν σαφή τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη και πριν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Ουσιαστικά έδωσε μάλλον μια απάντηση για όσα λέγω το τελευταίο διάστημα περί καβαλημένων καλαμιών υπουργών που τροφοδότησε ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε πως ανάλογη αναφορά έχει κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο προηγούμενο διάστημα και για τη δήλωση κυρίας Μπακογιάννη. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ξαναέδωσε τις κατευθύνσεις στους υπουργούς. Μόνο ο δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας, επεσήμανε. Τονίζω πως ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να είναι. Να είναι σοβαρός και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο, όπως είπε, να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Και η γραμμή ήταν μία. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι.
0: Σαφής αιχμή αυτή προς το εσωκομματικό πήγαινε αυτό, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
3: Ενιαίος και ακριβής, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα πειρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
2: Και συνοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα. όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας.
0: Με υπερηφάνεια το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εντωμεταξύ, κάνοντας αναφορά στο κυβερνητικό έργο.
2: Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε.
0: Λοιπόν, Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ursula von der Leyen, στην επικεφαλής της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Και τι ζητάμε την επιστολή αυτή?
3: Όπως αναφέρει, θεώρησε για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πριν και στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό μεταφέρει και στην επιστολή του κ. Von der Leyen. Ουσιαστικά ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενέργειας. Αναφέρει δε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ενώ προτείνει ότι οι χώρες μέρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη, όπως τονίζει, αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Στη συγκεκριμένη επιστολή βέβαια έχει να κάνει με τις υψηλές τιμές ενέργειας επίσης και βέβαια και τις τιμές του φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά, ζητώντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα σχετικά μέτρα.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποτυπώνονται όλα αυτά επί του πεδίου, στην αγορά. Πώς αποτυπώνονται στην αντλία, πώς θα αποτυπωθούν στην αντλία τις επόμενες ημέρες. Υποχωρούν εντωμεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα δηληστήρια να παρατείνουν παράλληλα τις εκτόσεις στα καύσιμα κίνησης απευθείας στην αντλία. Η αύξηση των ροών από τη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό κόλπο ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά οι τιμές στην αντλία παραμένουν ακόμα υψηλές, όμως η εικόνα στη χοντρική αφήνει περιθώρια για μειώσεις το επόμενο διάστημα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ακούσαμε αυτά που ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο Πινελόπη, στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, από αύριο δηλαδή?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο, ή ίσως και περισσότερο, όπου οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές είναι κάτω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω, είναι στα 97,5, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα $90,7 το βαρέλι. Ωστόσο, το φυσικό αέριο, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλά και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 70. 71,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως ακούσαμε και από την επιστολή του, να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι τιμές είναι διαμορφωμένες με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που δίνονται από τα δηληστήρια, από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά κατά 5 λεπτά το λίτρο.
0: Άρα τόσοι να υποθέσουμε ότι θα είναι και η μείωση θεωρητικά πάντα μιλώντας από αύριο.
4: Ακριβώς. Αυτή θα είναι και η μείωση από αύριο. Γιατί τα μεν δηληστήρια ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ως τις 14 του μήνα την έκπτωση που παρέχουν ήδη και στο πετρέλαιο θέρμα, στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην αμόλυβδη. Ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Άρα θα περιμένουμε αύριο να δούμε να αποτυπώνεται, μάλλον μεθαύριο, προκειμένου να περάσει την αγορά, να αποτυπώνεται αυτή η μείωση των 5 λεπτών το λίτρο. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές και η κυβέρνηση θα επανέλθει με νέα πιθανώς κίνηση στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι και το πιο επίγον, καθώς οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 15 του μήνα στα 2 ευρώ το λίτρο. Τιμή πολύ υψηλή και γι' αυτό θα επιδιωχθεί να είναι υψηλή η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και να αυξηθεί, να υπάρξει ουσιαστική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και στην πράξη από αύριο, μάλλον από μεθαύριο. Όπως είπες και εσύ, μέχρι να περάσουν οι νέες τιμές στην κατανάλωση και στην αντλία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων. Ενώ για το πετρέλαιο θέρμανση, αυτό το θέμα που συζητάγαμε τώρα με την Πεντελόπη Μητρούλια, που ξεκινά 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και έδωσε και μια διευκρίνηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να τον ακούσουμε.
5: 2 ευρώ.
6: Μάλιστα.
5: 2 ευρώ και έχουμε θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει ένα 65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός. Είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το 1,75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
0: Αυτά βέβαια θα τα δούμε από τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα από αύριο τι θα γίνει, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην αντλία. Για αυτό το θέμα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλ και ο Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε πριν από λίγο, για να την ακούσουμε.
7: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15 συν 5.
8: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω με τη νέα τιμή.
7: Θα είναι στα 5.
8: Ναι, βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει.
7: Η διαφορά θα είναι στα 5. Τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντίλα και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει. Θα τα φάει τα 5 λεπτά.
8: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα.
7: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα φόρο στο φόρο.
8: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
7: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
8: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
7: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν, ναι. Είναι ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
0: Αυτά λοιπόν με τα καύσιμα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι και αλλιώς και το επόμενο διάστημα. Πέρα από τα μέτρα όμως για τα καύσιμα και την ενέργεια, στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις σε παλαιές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Πάμε στον οικονομικό μας τακτικό σας Σάββαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνουν αυτά που ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγαινε καλά. Κινούνταν σε ρηχά νερά, θα έλεγα, από τις 17 Ιουλίου που τέθηκε σε εφαρμογή. Και να πούμε ότι στο 1 εκατομμύριο και κάτι που θεωρητικά είναι οφειλέτες που μπορούν να κάνουν χρήση, μόλις 10.000 έχουν κάνει αίτηση για τα χρέη στην εφορία και αντίστοιχο αριθμό, Γρηγόρη, για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Η αγορά είχε ζητήσει επανειλημμένα αύξηση του αριθμού των δόσεων, όπως και έγινε, με την κυβέρνηση να αναδεικνύει και την παράμετρο της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, 72 δόσεις γίνονται τώρα 120, ενώ η ρύθμιση επεκτείνεται για παλιά χρέη έως το τέλος του 2024 και όχι του 2023, δηλαδή εντάσσονται χρέη ενός έτους ακόμα, ενώ αλλάζουν και κάποιες προθεσμίες με βασικότερη, Γρηγόρη, αυτήν της υποβολής της αίτησης. 120 δόσεις, ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήριξη πρόθεσμες έως 31/12/24 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν τον Απρίλιο, 20 Απριλίου. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί πλέον έως τις 30/6/2027, πολλά πάνε μετά τις εκλογές σιγά σιγά, και από 31/12/26 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία, Γρηγόρη. Mm-hmm. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Βέβαια, προφανώς και αυτοί που έχουν μπει θα κάνουν χρήση των 120 δόσεων. Και η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και με την ευκαιρία να πούμε, δεν είναι λίγα τα χρέη αυτά, φτάνουν μαζί πάνω από 160 δισεκατομμύρια όλα τα χρέη. Βέβαια, κάποιος για να μπει στη ρύθμιση σε 120 δόσεις πρέπει να τακτοποιεί και τις τρέχουσες οφειλές.
0: Δεν μπορεί να αφήνει οφειλές και να συνεχίζει να είναι σε ρύθμιση.
6: Έτσι ακριβώς. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος στις δύο ρυθμίσεις, θα δείξει η πορεία. Και βέβαια κάποιος για να ρυθμίσει τα χρέη μετά την 1η-1η-25 έχει τη δυνατότητα να μπει στις 24 δόσεις, στην πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο εδώ της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με τις πάγια, δηλαδή 5,84% το χρόνο. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το επιτόκιο είναι παγωμένο εδώ και κάποια χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα για τον εξοδικαστικό. Υπάρχει δυνατότητα για κάποιους που έχουν χρέη και για δάνεια κλπ. Να μπουν και στον εξοδικαστικό, όπου οι δόσεις είναι 240. Και τόσο τον χρόνο προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους σέρβισερς. Πρόσφατα, μάλιστα, ο εξοδικαστικός άλλαξε και όριο. Το όριο αυξήθηκε. Μάλλον μειώθηκε. Μπορείς να μπει κάποιος και με 5.000 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα μέσα και στο ertnews.gr. Είναι τα πρώτα στοιχεία έτσι και αλλιώς.
6: Είναι τα πρώτα στοιχεία. Βεβαίως, ναι. Έχουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές και στον εξοδικαστικό.
0: Που αφορούν πολύ κόσμο σε κάθε περίπτωση. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι λέγει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Σφοδρή κριτική λοιπόν εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων, υπενθυμίζουμε η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην Αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι λέει όλα αυτά η αντιπολίτευση? Πάμε στην Ευγενία Λούζο, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες αντιδράσεις. Έχουμε ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισες. Να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, και ενώ είχε λιδωρήσει το Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε θέση για το ιδιωτικό χρέος στο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο που επί της ουσίας δεν λύνουν το πρόβλημα αν δεν υπάρξει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τώρα, επειδή σε πιέζει και ο χρόνος, Γρηγόρη, να σου πω για το θέμα των καυσίμων, των ακριβών καυσίμων. Ο κύριος Σουκαλάς ανέφερε πως δεν έχει δοθεί καμία λύση, καθώς η κυβέρνηση παραπέμπει για άλλη μία φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Πρόκειται για ένα φορολάγνο, πρωθυπουργό, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, που αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Στο ίδιο καταγγελτικό ύφος και η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά Γρηγόρη, ο οποίος ανέφερε πως κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης, να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, τονίζουν από την Κουμουνδούρου, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήληση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε το ψέμα δημοσιονομικού χώρου, το οποίο τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ασχεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, αναφέρει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από τη Νέα Σμύρνη, όπου περιόδευε σήμερα. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος στα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Γρηγόρη.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Βέβαια, όλα τα φώτα σήμερα, λογικό είναι, είναι στραμμένα πάνω στις νέες παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν. Πάμε όμως εκτός συνόρων, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Βρετανία, τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάζει ξανά στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ σημαντική η σημερινή παρέμβαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.
10: Ναι, και έρχεται σαν συνέχεια της χθεσινής ομιλίας του, κεντρικής ομιλίας του, την πρώτη ως πρωθυπουργός, στο συνέδριο των εργατικών. Έχουμε σήμερα μια σαφέστερη εικόνα λοιπόν για το τι ακριβώς εννοούσε χθες ο Άντι Μπέρναμ όταν από το βήμα του συνεδρίου των εργατικών δήλων το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό και ότι η Βρετανία πρέπει επιτέλους να αποφασίσει ποια σχέση θέλει να έχει μακροπρόθεσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέντευξή του σήμερα στον BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προχώρησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα παραπέρα, περιγράφοντας πλέον συγκεκριμένα τις επιλογές που θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν. Είπε λοιπόν ότι η Βρετανία μπορεί να παραμείνει, η πρώτη επιλογή μπορεί να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς, μπορεί όμως επίσης να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε συγκεκριμένα ο Άντι Βένομ, έχει προτείνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών Τζον Ντόσμπορν. Ή ακόμα μια άλλη επιλογή, την επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέση που έχουν υποστηρίξει οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Και πρόσθεσε μία ακόμα επιλογή, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους». Δηλαδή, να εξεταστεί ακόμα και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται βεβαίως, Γρηγόρη, για επιλογές προς εξέταση. Δεν είναι ακόμα, δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση. Εδώ διαφαίνεται η πολιτική που τελικά θα προκύψει, θα γίνει ας πούμε αυτή η συζήτηση η γενικότερη και θα εξεταστούν όλες αυτές οι επιλογές και ό,τι προκύψει θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 15 Αυγούστου του 2029. Πάντως, σίγουρα έχει αλλάξει την κατεύθυνση της Βρετανικής κυβέρνησης πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη που μας έρχεται από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο πίσω στην Αθήνα, επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Βεβαίως, το οποίο έχει να κάνει με τις νέες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θωρακίζονται οι οικονομίες στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παύλοπουλή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με αυτό το θέμα, Νατάσα.
11: Καλησπέρα σας. Ναι, Γρηγόρη, η Ευρώπη θωρακίζεται απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Για να προστατεύσουν οικοκυριά, επιχειρήσεις και εθνικές οικονομίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν με ένα συνδυασμό επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και αναθεώρησης ενεργειακής στρατηγικής. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί και το 85% του φυσικού αερίου της, με τις εισαγωγές να καλύπτουν το 57% των ενεργειακών αναγκών του μπλοκ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των 27, το ζητούμενο είναι ένα, να ανακουφιστεί η κοινωνία και η αγορά, να ανακουφιστούν η κοινωνία και η αγορά, με συγχωρείτε, χωρίς να κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς θωρακίζονται λοιπόν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης? Από αύριο 1η Οκτωβρίου η Γερμανία μειώνει τους φόρους στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 17 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος του έτους. Με την κυβέρνηση Merz να επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις όπως την επιβολή πλαφών από το 2027. Το Βερολίνο ενεργοποιεί την ίδια ώρα πρόγραμμα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επιδότηση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Η Γαλλία ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το επίδομο των 100 ευρώ για εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά πάνω από 30 χιλιόμετρα. Το Παρίσι παρατείνει παράλληλα τις επιδοτήσεις καυσίμων σε αγρότες, αλλοίς και κατασκευαστές έως το τέλος του έτους. Η Ισπανία επεκτείνει τα μέτρα ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα. Η κυβέρνηση Σάντσεθ συγκρατεί τις αυξήσεις στην ενέργεια, περιορίζοντας την άνοδο του τιμολογίου φυσικού αερίου στο 15%. Στην Ιταλία τώρα, η Ιταλία επιχειρεί να συνδυάσει το άμεσο όφελος για τους καταναλωτές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση. Η Πολωνία επιβάλλει φόρο 60% στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, ενώ η Αυστρία έχει ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με ορίζοντα την τριετία 2027-2029. Η Τσεχία επαναφέρει τα όρια στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων, μειώνει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και σχεδιάζει έκτατη φορολόγηση των δηληστηρίων. Η Κύπρος έχει παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση του ειδικού φόρου κατά 8,33 λεπτά το λίτρο, ενώ Βέλγιο, Κροατία και Σλοβενία συνεχίζουν να επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντικό σε πληροφορίες που μόλις μάθαμε. Τώρα για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Μίλησε εδώ στο Stern News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν υπάρχουν τα περιθώρια από την κυβέρνηση για να βοηθήσει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά δεν αρκεί αυτό γιατί πρέπει να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία στις χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου.
12: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να μπει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, και νομίζω θα το καταλάβουν στην επόμενη σύνοδο κορυφής, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
0: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σάλλο έχει προκαλέσει βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νολιώσια που καταγράφει τη διευθύντρια να μιλάει με επιθετικό τρόπο σε νήπια. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ μια μητέρα έχει συλληφθεί. Πάμε στην εκπαιδευτική μας συντάκτρια Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, Ελίνα.
13: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και ένα νέο βίντεο που καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μέσα στο χώρο του σχολείου από πατέρα παιδιού. Είδε το φως της δημοσιότητας αυτό το βίντεο χθες. Φαίνεται ένας πατέρας αυτό το βίντεο να την χτυπάει στο κεφάλι και η ίδια να φωνάζει βοήθεια. Από το επεισόδιο χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Ενημερώθηκαν βέβαια οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία και διερευνώνται τόσο η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού πριν και μετά το επίμαχο βίντεο που φαίνεται ότι φωνάζει έντονα στους μικρούς μαθητές, ενώ διενεργείται ήδη ένορκη διοικητική εξέταση σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος. Τώρα έχει συλληφθεί από χθες η μητέρα παιδιού μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού για λεκτική επίθεση, ενώ αναζητείται από τις αρχές και ο πατέρας του ίδιου παιδιού. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς φαίνεται ότι έχει εμπλοκή με το περιστατικό σε βάρος του, οποίου έχει κατατεθεί μήνυση για απειλή, εξύπληση και σωματική βλάβη. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασόπουλο, τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης αλλά και η ανάρρωση της εκπαιδευτικού με τον τραυματισμό της. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ένα από αυτά είναι και η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μαζί βέβαια με το ανήλικο παιδί της, που τα γεγονότα, να πούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα εκτελήθηκαν μπροστά σε αυτό το παιδάκι, καθώς είναι μαθητής του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου.
0: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ποια θα είναι η εξέλιξή του από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα, για την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού, δήλωσε στο Ερνιούς, στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Ο περιφερειακός διευθυντής λοιπόν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.
14: Οι πράξεις λοιπόν που λάβαμε αστραπία σαν περιφέρεια ήταν να εξασφαλίσουμε την ηρεμία, πως άμεσα πειθαρχικός έλεγχος, έδωσα ένορκη διοικητική εξέταση για διερεύνηση συμπεριφοράς. Το δεύτερο ήταν ενημέρωση του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για το ποινικό κομμάτι, ενημέρωση του εισαγγελέα ανηλίκων για το γεγονός έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια ανηλίκων μαθητών, και το πιο δυνατό είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν δεχτήκαμε κάποια καταγγελία. Συνήθως αν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά είτε από εκπαιδευτικό είτε από γονέα, λαμβάνουμε μια καταγγελία και παίρνουμε άμεσα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή της εκπαιδευτικού δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία, γι' αυτό εξετάζουμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ήταν ένα ξέσπασμα χωρίς κάποιο προηγούμενο.
0: Ξέσπασμα λοιπόν χωρίς κάποιο προηγούμενο, ακούσαμε να λέει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ.

0: ας πούμε, μια συνάδελφος ή ένας εκπαιδευτικός να βγει εκτός ορίων. Αυτό όμως βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μας, να δικαιολογήσει σε καμία από των περιπτώσεων μια απίστευτα βίαιη επίθεση που δέχτηκε μέσα στον χώρο εργασίας. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ένθεν και ένθεν, θέλω να πω, από όλες τις πλευρές και όλα έχουν ακουστεί αυτές τις δύο μέρες, πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές μικρών μαθητών που παρακολουθούν, βλέπουν, αποτυπώνονται στο μυαλό τους και στο συνείδησή τους και στην ψυχή τους αυτές οι εικόνες. Άρα θέλει σύνεση από όλους, ψυχραιμία.
1: Σύνεση, ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς λοιπόν απαιτεί το θέμα αυτό. Σύνεση όμως και ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς και, απαιτεί και το επόμενο ζήτημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγμένο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώσεις στους σελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Πάμε στην Μαράδα Γορογιάννη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο στοιχεία από αυτά που είπε χθες ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, στην παρουσίαση. Ότι σε 10 μέρες έχουν ελεγχθεί περισσότερο από 12.000 χώροι σμαράγδα και επίσης ότι έχουν μειωθεί κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι ήταν εντυπωσιακή η μείωση από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας του MedWatch. Εντυπωσιακή λοιπόν η μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης όσον αφορά σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. 91% λοιπόν έχει μειωθεί. Συγκεκριμένα, 18 Σεπτεμβρίου, οι διαφημιστικές διαδικτυακές καμπάνιες για αυτές τις υπηρεσίες ήταν 141, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου έπεσαν στις 13. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για 468 κέντρα υγείας και ευεξίας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα στην πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε εκεί να περάσει η Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, γιατί ενδεχομένως τα παραπτώματα που συντελούνται να είναι πιο σοβαρά. Επίσης, το πιο σημαντικό έτσι και εντυπωσιακό, θα λέγαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ήταν ότι βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Να πούμε ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο Μάριος Θεμιστοκλέας που επιτρέπει στους οδοντιάτρους να διενεργούν μπότοξ, αλλά είναι μόνο για την περιοχή της στοματικής κοιλότητας και όπου αυτό απαιτείται, δηλαδή για καθαρά ιατρικούς λόγους. Θέλω όμως ότι πολλοί οδοντίατροι έκαναν χρήση με αφορμή αυτό, βρήκαν αυτό το παραθυράκι για να κάνουν ευρύτερα στην περιοχή του προσώπου μπότοξ, ιαλουρονικά και μεσοθεραπείες. Επίσης, 231 ευρήματα βρέθηκαν από το MedWatch για θεραπείες με βλαστοκύτταρα, από τα οποία 135 αφορούσαν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα απαιτείται έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε 911 περιπτώσεις διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές για αδυνάτισμα που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν, όπως είπαμε, και 468 κόκκινα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον κύριο Πατούλη, όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει συλλέξει όλες τις δημόσιες αναφορές που έχουν υπάρξει τις τελευταίες μέρες για επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου και θα ελεγχθεί αυτός ο φάκελος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα πρέπει να ελέγχονται θεσμικά. Όλοι πρέπει να ελέγχονται θεσμικά.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και επομένως μήπως είναι καιρός πλέον να αλλάξει το πλαίσιο ελέγχων στα ιατρία και σε αυτούς τους χώρους της υγείας. Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα. Για να τον ακούσουμε.
3: Ήδη ο Υπουργός θες συνέντευξη τύπου, αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι το εξής. Να ξέρετε ότι υπάρχει το τυπικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει κάθε έλεγχο, ιατρικοί σύλλογοι, περιφέρειες, Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως υπάρχει η ανάγκη και η ευθύνη να νιώσουν ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες και εμείς στο Υπουργείο Υγείας δεν αφιστάμεθα αυτής ευθύνης πολιτείας. Επομένως, αυτό το οποίο ανακοινώσαμε είναι ότι αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε καλέσει ήδη τους ιατρικούς συλλόγους, θα καλέσουμε και τις περιφέρειες να μας καταθέσουν ό,τι αίτημα έχουν το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει περισσότερο θεσμικά στο να διευκολυθούν οι έλεγχοι. Και έχουμε νομοσχέδιο όσον αφορά ψυχολόγους και άλλους κλάδους, το οποίο είναι σε διαβούλευση τώρα και θα ψηφιστεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και εκεί

0: Ο Υπουργός έχει ανακοινώσει
1: ότι τις δηλαδή
0: προτάσεις που έχουν οι αρμόδιοι για τους ελέγχους φορείς, εμείς θα τα ενσωματώσουμε όλα νομικά εκεί, νομοθετικά.
1: Είναι είδηση αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Πουλής.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το είναι η πρόταση το οποίο ήδη έκανε ο κύριος Πατούλης, εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να αλλάξει η σύσταση των επιτροπών ελέγχου, ώστε ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να είναι γιατρός και το καταλαβαίνουμε γιατί έχουν γιατρούς, αντί να είναι μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί αυτό σημαίνει ότι
1: περιορίζονται
0: κάτι δεξαμενή,
1: ή μπορεί να
0: διευρυνθεί και να είναι οποιοδήποτε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.
2: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τη Σμεράδα Γορογιάννη ήταν το γεγονός που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για τα μπότοξ που γίνονται ακόμα και σε οδοντιατρία. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Δευλιώτης.
3: Η χρήση του μπότοξ είναι παλιά, δεν είναι καινούργια. Η χρήση του μπότοξ για τον οδοντίατρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι μόνο για τον Έλληνα οδοντίατρο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν παρανομίες και παρατυπίες. Είναι άλλο πράγμα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, το να μπορεί να κάνει ο οδοντίατρος τον μπότοξ, και είναι άλλο πράγμα να μπορεί να διαφημίζει ότι το κάνει, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται για τον οδοντίατρο και δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με βάση το οδοντολογικό μας κανονισμό. Ο νόμος των οδοντιάτρων εξασφαλίζει ότι εσύ σαν οδοντίατρος είσαι υπεύθυνος για όλη την περιστοματική περιοχή, στόμα, γνάθος, σωστά, χαμόγελο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Και στην οδοντιατρική, λειτουργική και αισθητική φυσικά διάσταση συνδέονται. Για τον μπότοξ και το υαλουρονικό, ο οδοντίατρος μιλάμε ότι είναι υπεύθυνος για την περιστοματική περιοχή και μόνο. Όλα τα άλλα τα καταδικάζουμε.
4: Γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι το MedWatch εντόπισε 119 περιπτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη που διαφημίζονται ενέσιμες θεραπείες, μπότοξ κτλ. Η καταγγελία είναι η διαφήμιση ή η ιατρική πράξη?
3: Εγώ νομίζω ότι η καταγγελία είναι, θα σας πω, καθαρά η διαφήμιση. Πρώτα είναι η διαφήμιση και μετά είναι η ιατρική πράξη.
2: Και μέσα σε όλα αυτά, σωρία καταγγελιών έχουμε από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγκλονιστική είναι η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε το δικό της άνθρωπο στην κλινική αυτή. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
5: Ζωντανό άνθρωπο μεσόας ασθένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά. Την πεθάνανε σε 6 μήνες χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην της δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
2: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ήδη με απόφαση της Περιφέρειας, Λία, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αλλά ωστόσο ανησυχούν και οι συγγενείς και οι ασθενείς, καθώς σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Καλό μεσημέρι.
6: Καλώς μεσημέρι από Θεσσαλονίκη, και είναι και λίγες οι δομές που υπάρχουν επί της ουσίας για ανθρώπους τρίτης ηλικίας και όσον αφορά το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, ναι, όσοι έχουν τώρα τους ανθρώπους τους στις συγκεκριμένες δύο κλινικές είναι τελικά οι οποίες θα κλείσουν, δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Προσπαθεί βέβαια η διοίκηση να τους καθησυχάσει, γιατί οφείλω να σου πω ότι υπάρχουν νομικά μέσα τα οποία μπορεί να, τα οποία μπορεί να προσπαθήσει δηλαδή ο κλινικάρχης να ανακόψει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας και μπορεί στο δικαστήριο να το κάνει αυτό, αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, αν το κάνει σε 15 μέρες ή τέλος πάντων, εάν τελειώσει η διοίκηση απόφαση, πρέπει σε 15 μέρες να εκκαινωθεί το κτίριο και να σφραγεί. Πάντως, οι καταγγελίες που έρχονται στο φως δημοσιότητας είναι μία πίσω από την άλλη. Mm-hmm. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για ένα μέρος το οποίο ήταν κολαστήριο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ειδικά η αφυδάτωση, πραγματικά το άκουσα από τουλάχιστον 3-4 ανθρώπους να το λένε αυτό, ότι δηλαδή παραλάβαμε τους ανθρώπους μας εντελώς αφυδατωμένους. Ενώ πολλοί είπαν ότι δεν είχαν καμία φροντίδα και ο χώρος μέσα δεν ήταν καθαρός. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η έρευνα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κλινική, γιατί έχει και άλλες κλινικές, είναι όμιλος κλινικών του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη, και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και η εισαγγελική παρέμβαση που έχουμε από χθες, που ζητά να ερευνηθεί. θυμηθεί και το τι έκαναν και οι ιδιωτικές αρχές. Δηλαδή, για ποιο, ναι, μεν είχαν βρει ότι υπήρχε υποστελέχωση, η Επιτροπή δηλαδή του Ελέγχου των Ιδιωτικών Κλινικών, όμως δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργούσε παράνομα.
2: Βεβαίως, Λία Χριστάρα, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πληθαίνουν λοιπόν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν κάνουν λόγο για συνθήκες παραμέλησης.
7: Ήταν σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερε φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερε φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
2: Δυστυχώς και οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Αποκαλύψεις από συγγενείς ασθενών, οι οποίες συνεχίζονται για όσα συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
8: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της. Την Κυριακή το απόγευμα κατάφερα με το κινητό της να επικοινωνήσω μαζί της. Με το ζόρι μου μιλούσε. Και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο, έπαθα σοκ. Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού.
9: Στην αρχή μας είπαν 800 ευρώ το μήνα θα δίνετε και όλα καλυμμένα και αυτά και εκείνα. Ωστόσο δεσμεύτηκε ο ΆΜΚΑ, μας είπαν εκ των υστέρων, και οι εξετάσεις που πληρώνονται στην κλινική, ότι γίνεται, ότι κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Όχι σε συνεννόηση μαζί μας, κάποιες εξετάσεις είχαν πει, θα κάνουμε αυτή την εξέταση, είναι πολύ βασική.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 51 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες, ότι δεν θα είναι, με συγχωρείτε, υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
11: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, πολιτικό το ζήτημα.
2: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορούμενους και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστήριου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Η ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένει να ξεκινήσει λοιπόν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθότητας. Ο Γιάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
12: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κ. Τριαντόπουλος.
2: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε κάνει πρόταση για σύσταση προανακριτικής, ουδέποτε θα είχε παραπευθεί ο κ. Τριαντόπουλος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε. Δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για αυτονόητη παραπομπή και αποδίδει στην κυβέρνηση ευθύνες για τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την εξέλιξη δικαίωση των θέσεών της. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚ κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες και ζητούν πλήρη διερεύνηση. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γαβρίλης Ακελάριδης στρέφουν τα πειρά τους κατά της κυβέρνησης και του Γιώργου Φλωρίδη.
13: Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
14: Νομίζω ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογιστεί και τις δηλώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, αλλά και τις ευθύνες για τη συγκάλυψη.
2: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, πρόεδρος της Ελλάδας, ζητά την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
15: Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική εξουσία, ο κύριος Φλωρίδης οφείλει να παρετηθεί σήμερα. Και αν δεν παρετηθεί, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική εξουσία, οφείλει να την αποφέρει.
2: Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα.
16: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε η αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν πώς να σας πω, ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας. Ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
2: Και από την πολιτική αντιπαράθεση, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λάρισα, στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, η οποία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Μια διαδικασία που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα. Το δικαστήριο απέρριψε νωρίτερα το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνος Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Ελπίδα.
17: Αποφάσισε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, αποφάσισε ωστόσο να δεχθεί, να κάνει δεκτό το αίτημα να κατασχεθεί το υπηρεσιακό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Νίκου Ναλμπάντη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί του κινητού, του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου. Τώρα, σήμερα συγκλώνησε πραγματικά στην κατάθεσή του ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, είναι το παιδί που, όπως είπε ο πατέρας του, 1310 μέρες, και αυτό από μόνο ήταν σπαρακτικό βέβαια, είναι σε κόμμα, είναι στο σταυροδρόμι όπως είπε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφάλειας και κυρίως για απουσία στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου που υπήρχε λόγω της απουσίας των μέτρων ασφάλειας. Έχει μια σημασία το γεγονός ότι ο πατέρας του Γεράσιμου υπήρξε πιλότος στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα συμμετείχε και στη διερεύνηση του δυστυχήματος του Ήλιος. Τώρα, επίσης κατέθεσαν σήμερα η οικογένεια της 34χρονης τότε Αθηνάς Κατσάρα και ο άνδρας της, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος πάλι σε μια σπαρακτική κατάθεση σε σχέση με το δίχρονο παιδί που άφησε πίσω της η Αθηνά Κατσάρα, είπε ότι θα έπρεπε να φύγω εγώ στη θέση της. Και τέλος κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Σιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, η οποία ζήτησε να βρεθεί η αλήθεια και να λάμψει δικαιοσύνη.
2: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος εταιρείας Fly Dubai που βρισκόταν σε πτήση για Τελαβίβ σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο πιλότοι συνεπλάκησαν στο πιλωτήριο και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει αναλυτικά για αυτό το περίεργο περιστατικό, Έλενα.
18: Μία πτήση θρίλερ για τους επιβάτες του αεροσκάφους αυτού, τους 174 επιβάτες του αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Περίπου δύο ώρες από την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα, γιατί να σου πω γρήγορα ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το γεγονός ακόμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που διαρρέουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συμπλοκή των δύο πιλότων στο πιλωτήριο. Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης έχει καταγωγή από το Ομάν, όπως αναφέρεται, και ο κυβερνήτης από τα Εμιράτα. Ακολούθως ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από το πλήρωμα αλλά και από επιβάτες. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τους δύο πιλότους να βρίσκονται εμόφυτοι εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφους και όπως φαίνεται, με σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του Al Jazeera αλλά και μαρτυρίες επιβατών, υπήρχαν στην πτήση δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επρόκειτο να αναλάβουν από ό,τι φαίνεται την επόμενη πτήση, ένας από τους οποίους Βρετανός, οι οποίοι ανέλαβαν το αεροσκάφος και κατάφεραν να το προσγειώσουν, έκαναν αναγκαστική προσγείωση στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Προηγουμένως, ωστόσο, το αεροσκάφος, και ενώ είχε ξεκινήσει αυτή η συμπλοκή, έκανε βουτιά από τα 34.000 στα 17.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες και αυτό που βίωσαν. Και επίσης να πούμε ότι στην αρχή εξέπεμψε σήμα κινδύνου και μετά το σήμα για την αεροπειρατεία. Το ενδεχόμενο.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
19: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, από την Ελλάδα, το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η Στέλλα βεβαίως με το κομμάτι Adagio από το μόνιμο της άλμπουμ. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μου τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Η αγγλογαλλική avant pop των Stereolab αμέσως τώρα στον αέρα μας από το 10ο άλμπουμ του στο Instant Holograms on Metal Film. Ακούμε το Aryan Trouble. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονίστηκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Ο Adrian Quesada, αυτός ο αγαπημένος Τεξάνος παραγωγός και μουσικός ιδρυτικό μέλος των Black, που μας εδώ δίνει στο κλασικό Say My Name των Destiny's Child ένα νέο χρώμα. Από το 2023 μας ήρθε αυτό και τη συλλογή Texas Wild, ολοκένουργιο το επόμενο, το ντεμπούτο άλμπουμ των Wumax Sisters. Υπέροχο, all around.

Boy George και η Little Feat από το 1974 και ίσως το καλύτερο άλμπουμ της καριέρας του, το Fits Don't Fail Me Now, εδώ σε ένα blues, rock και soul όμως κομμάτι με τίτλο Spanish Moon. Και εδώ μία από τις πιο αυθεντικές φιγούρες της σύγχρονης μουσικής σκηνής της Βραζιλίας, ο Ζωάο Σέλβα.

Ζωάο Σέλβα λοιπόν στον αέρα μας με το κομμάτι Καντεβόσε μέσα από το εξαιρετικό του άλμπουμ των Avengard που κυκλοφόρησε το 2021. Στη Γαλλία θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4, μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανατροπή στην υπόθεση του αεροσκάφους που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους πιλότους φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, με το δεύτερο πιλότο να τον σταματάει με τη βοήθεια επιβατών. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν για ενδεχόμενη απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των διελιστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυξάνονται σε 120 δόσεις για τη ρύθμιση χρεών και τίθεται νέο πλαίσιο αυστηρότερης λειτουργίας για τους σερβισερς. Ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο με τη συνδρομή ντρόνους και σκύλων. Έγιναν 12 συλλήψεις και ξυλώθηκαν πάνω από 1120 μέτρα καλωδίων ρευματοκλοπής. Κόκκινος συναγερμός για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη. Κόσμος 90.

από την Γκάνα. Το καλό σε όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, εδώ με μια ηχογράφηση του 1980, Love and Death, ο Γκανέζος τρίλος της Afrobeat, το Ebo Taylor. Εδώ τραγούδησε ότι ο έρωτας και ο θάνατος είναι το ίδιο και το αυτό, συνοδεία ενός ακαταμάχητου αφρικανικού ρυθμού. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Ακούτε Κόσμος 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Από την Γκάνα μας έρχεται και ο ράπερ Πάσα, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με τους Ezra Collective, οι οποίοι επέστρεψαν με νέο άλμπουμ, έχει τίτλο Here Because of Hope. Ακούμε το κομμάτι Only Love. Καλησπέρα και πάλι.

Τέτοια εποχή πέρσι επέστρεψε το Revolution Will Not Be Televised σε αυτή την νέα εκδοχή του Brian Jackson, στενού συνεργάτη του Jill Scott Heron, και με τη φωνή του Black Thought των Roots στην παραγωγή των Masters at Work κράτησαν και εκείνο το χαρακτηριστικό φλάουτο. Πάμε

Επίσης στο 1993 από το ντεμπούτο άλμπουμ του Snoop Dogg και σε παραγωγή Dr. Dre ακούμε The Sizzniet.

Αμερικανός μουσικός ακριβητής και ποιητής Oscar Brown Jr. σε ένα κομμάτι του 1972, Brother Where Are You, εδώ από το remix του Matthew Herbert και τη συλλογή Verve Remix του. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

και Mr. Cole. Εδώ ακούσαμε το κομμάτι Blue και έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τις 4. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο και εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Στη Γαλλία σας αφήνω με Mr. Mondo και Άγγλι Μακμπίρ από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Φωτιά μας Γιουάρ στο απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Φεύγει αυτός ο μήνας, φεύγει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Παρέα κάνουμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Και είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Come as you are, λοιπόν, στο απόγευμα αυτό, στην παρέα του απογεύματος για την ακρίβεια.

Αυτό που λέτε ήταν το Flowers και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή, επειδή λέμε αυτές τις ημέρες ότι έχει ξεκινήσει και η θεατρική σεζόν με ένα ωραίο νέο για το θέατρο, καθώς το θέατρο τέχνης Καρολκούν καθιερώνει από φέτος το βραβείο νέου σκηνοθέτη, σκηνοθέτηδος θέατρου τέχνης Καρολκούν. Έτσι θα λέγεται αυτός ο νέος θεσμός που έχει στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών, συνεχίζοντας την παρακαταθήκη του Κούν, ο οποίος αναζητούσε διαρκώς το καινούριο, έδινε χώρο σε νέους δημιουργούς και αντιμετώπιζε το θέατρο σε έναν χώρο διαρκούς μαθητείας. Μαθητεύουμε και θα μαθητεύουμε ακόμα, πιο πολύ, ακόμα για πολύ, και εκείνοι που θα έρθουν μετέπειτα θα μαθητέψουν και εκείνοι, έλεγε χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν αυτός ο νέος θεσμός, ο ετήσιος θεσμός, θα έχει ως εξής. Κάθε Σεπτέμβριο θα ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και η απονομή θα πραγματοποιείται τον Οκτώβριο. Για την επιλογή των υποψηφιότητων θα λαμβάνεται υπόψη η σκηνοθεσία παραστάσεων που έχουν πραγματοποιήσει την πρεμιέρα τους κατά το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και τις 31 Αυγούστου του επόμενου. Και ειδικά βέβαια για φέτος, που είναι η πρώτη απονομή του βραβείου, η Επιτροπή κατ' εξαίρεση έλαβε υπόψη της τη σκηνοθεσία παραστάσεων της τελευταίας τριετίας, προκειμένου η έναρξη αυτού του νέου θεσμού να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο δείγμα της δημιουργικής παρουσίας νέων σκηνοθετών και σκηνοθέτηδων. Το βραβείο που φιλοτέχνησε ο Μάριος Βουτσινάς θα συνοδεύεται και από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ και η Επιτροπή υποτελείται από τους Μάνο Βαβαδάκη, Μαριάννα Κάλμπαρη, Γιώργο Κουτλή, Γεωργία Μαυραγάνη και Γιάννη Μόσχο. Η πρώτη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα στο Θέατρο Τέχνης στη σκηνή της Οδού Φρυνίχου, και οι 5 υποψήφοι και υποψήφιες για το βραβείο είναι ο Κωνσταντίνος Αβράμης για τη σκηνοθεσία της παράστασης «Ο Παρήσακτος», η Σοφία Αντωνίου για την παράσταση Άμλετ, η Νοεμή Βασιλιάδου για τη σκηνοθεσία της παράστασης Κλιμεντίνες χωρίς κουκούτσι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου για τη σκηνοθεσία της παράστασης Η Λιγερή του Ανδρέα Καρκαβίτσα, ήταν στο Εθνικό Θέατρο στην πειραματική σκηνή το 2024, και ο Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος για τη σκηνοθεσία της παράστασης Μαγκρανμά, πάλι από το 2024. Η είσοδο στην τελετή απονομής του βραβείου θα είναι ελεύθερη για το κοινό, και αυτό επίσης είναι ένα ωραίο νέο.

Τζο Τζάκσον, αυτή που λέτε η φωνή που συνδέθηκε τόσο πολύ με την New Wave σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στο 80 βέβαια πάτησε σε πιο jazz pop θα λέγει κανείς μονοπάτια από εκεί και το You Can Get What You Want 1984 ήταν Body and Soul το άλμπουμ. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας τρομοκράτης προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο της Fly Dubai για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίαση Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 90,52 το ελαφρό αργό. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο, με τις προσφορές των διελιστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανθεκτική η δημοκρατία της Ελλάδας, το συμπέρασμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε χθες στις φυλακές Δομοκού. Υπήρξαν 6 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σοβαρά και νοσηλεύονται σε μεθ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας 35χρονος άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στις Αρχανές Ηρακλείου. Ερευνώνται τα αίτια της πτώσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Loving you is all I want to do. Και τι ωραίος που θα ήταν ο κόσμος μας αν ήμασταν έτσι κατασκευασμένοι που δίναμε μόνο αγάπη. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν χρειάζονται. Πρέπει να τα αφήνεις στην άκρη, να τα αφήνεις μακριά από τη ζωή σου. Καλησπέρα ξανά. Είμαστε στο δεύτερο ημερό εκπομπής. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Και συναντιόμαστε λοιπόν, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για να συναντιόμαστε στα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Ροζό και Αλόε Μπλακ λίγο πριν. Ραφαήλ Μελετέας. Στο Someone Else από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτός ο πολύ ταλαντούχος δικός μας καλλιτέχνης.

Someone Else, λοιπόν, Ραφαήλ Μελετέας. Και την επόμενη εβδομάδα, που λέτε, διάβαζα για μια εκδήλωση, μια επιστημονική συζήτηση για την ακρίβεια, που έρχεται στο Auditorium Τεό Αγγελόπουλος στο Γαλλικό Ινστιτούτο, εκεί στη Σίνα, και έχει πολύ ωραίο θέμα. Είναι από τις συζητήσεις που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, αν κανείς έχει χρόνο, να την παρακολουθήσει. Και γιατί, και έχει και ελευθερή είσοδο κιόλας. Το θέμα είναι η επιστήμη της μεσογειακής γευσηγνωσίας. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου Ραντεβού στη Σίνα και της Γιορτής της Επιστήμης 2026, η οποία διοργανώνεται φέτος στη Γαλλία με κεντρικό θέμα «Η επιστήμη των γεύσεων». Τι ωραίο θέμα. Το Γαλλικό Ινστιτούτο, λοιπόν, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, διοργανώνει αυτή τη διάλεξη με θέμα «Η επιστήμη της μεσογειακής γευσηγνωσίας». Η εκδήλωση αυτή είναι μια πρόταση για συμμετοχή σε έναν ανοιχτό διάλογο.

γραφής θα μας οδηγήσουν από την αισθητηριακή αντίληψη στην επιστημονική κατανόηση και τελικά από τη γνώση στην καθημερινή πράξη. Τώρα αυτό θέλει και προσωπική φροντίδα, η αλήθεια είναι. Θέλει και να το προσπαθεί κανείς και μόνος του. Αλλά θα πάρουμε πολύ ωραίες πληροφορίες, νομίζω. Την επόμενη Πέμπτη, που λέτε, στις 7 το απόγευμα, η επιστήμη της Μεσογειακής Γευσηγνωσίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο, εκεί στο Auditorium, με ελεύθερη είσοδο και ταυτόχρονη μετάφραση, και θα χορηγηθούν, λέει, και βεβαίωσης παρακολούθησης.

αλήθεια είναι πως αγαπάμε πάρα πολύ το φαγητό στη χώρα μας. Και οποιαδήποτε πληροφορία γύρω από αυτό το θέμα είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

0: Ηλιοφρέσκο και Φλάβια Κοέλιο, αυτή η φοβερή και τρομερή φωνή από την Γαλλία, με καταγωγή από την Βραζιλία. Και La Última Vez, η τελευταία φορά θα πει αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η πλευρά στη ζωή, εκεί που βάζεις το όριο. Και έχουμε ξαναπεί ότι τα όρια είναι πολύ σημαντικά. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
1: Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Μια σαπούν όπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fever Corporation και το Αμερικάκα και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και είχαμε εδώ που λέτε μια κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη και θυμήθηκα αυτό που διάβαζα και ήθελα να σας το πω, αν μπορείς δηλαδή να εμπιστευθείς τις απαντήσεις που σου δίνει το AI. Και έλεγε λοιπόν αυτό το άρθρο ότι το σημαντικό δεν είναι να αναρωτιόμαστε μόνο αν η απάντηση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι σωστή, αλλά να καταλάβουμε πρώτα τι είδους απάντηση έχουμε μπροστά μας. Και φυσικά η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη έχει επικεντρωθεί μέχρι σήμερα κυρίως στο αν η απάντηση που λαμβάνουμε από ένα σύστημα είναι σωστή ή λάθος. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι προφανώς το πρώτο και σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης, αλλά δεν είναι το μόνο. Ο Λίο Λο, ένας πανεπιστημιακός βιβλιοθηκονόμος και κοσμήτορας βιβλιοθηκών στο Πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια, προτείνει που λέτε έναν χρήσιμο τρόπο για να αξιολογούμε τις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, μια τυπολογία λέει απαντήσεων, τις οποίες ταξινομεί σε 4 μεγάλες κατηγορίες: πραγματολογικές, ερμηνευτικές, κατασκευαστικές και στρατηγικές. Και αναλύει λοιπόν αυτές τις κατηγορίες και καταλήγει ότι το σημαντικό δεν είναι να αναρωτιόμαστε μόνο αν η απάντηση που έχουμε λάβει είναι σωστή, αλλά να καταλάβουμε πρώτα τι είδους απάντηση έχουμε μπροστά μας. Και η ερώτηση πάντως που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά μετά από κάθε απάντηση είναι λίγο το κλειδί για να προσπαθήσεις να αναγνωρίσεις τι είδους νοητική εργασία πραγματοποίησε το chatbot για να φτάσεις στην απάντηση που μόλις έλαβες στην οθόνη σου. Αν δηλαδή μας παραθέτει μια πληροφορία που μπορεί να ελεγχθεί, αν επιχειρεί μια ερμηνεία ή αν προσπαθεί να μας δώσει μια συμβουλή που ταιριάζει στη δική μας περίπτωση. Αυτό συμβαίνει νομίζω συχνά. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το αναγκαίο ερώτημα μπορεί και να μας δείξει και τι πρέπει να κάνουμε μετά. Είτε να αναζητήσουμε την πηγή, είτε να εξετάσουμε μια διαφορετική οπτική, να ζητήσουμε τη γνώμη του ειδικού φυσικά.

ξανά. Είπαμε δεύτερη ώρα εκπομπής με Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μέχρι τις 6 μείνετε εδώ.

Σίμον, Tell Me More and More and More που λέτε. Και απόψε έχουμε αυλαία για τις νύχτες πρεμιέρας στο καθιερωμένο φεστιβάλ της Αθήνας. Αξίζει κανείς να πει πως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει και ένα μεγάλο αφιέρωμα με την υπογραφή του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη του Γιώργου Λάνθιμου, μετά και την περσινή τιμητική παρουσία του στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ με την πανελλήνια πρεμιέρα της Βγονίας. Ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει το ρόλο curator και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε μια σειρά ταινιών που επέλεξε ο ίδιος στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Οι επιλογές του Λάνθιμου περιλαμβάνουν αναρχικές κωμωδίες, απολαυστικά ντοκιμαντέρ, ορθόδοξες ταινίες ανδροπαρέας, λέει, με απρόσμενα θηλυκή οπτική, καθώς και ιστορίες ενηλικίωσης και γυναικείας χειραφέτησης. Έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα και οι ταινίες που έχει επιλέξει, και βάλτε στο πρόγραμμα τις νύχτες πρεμιέρας

βλέπω και Wendy και Lucy από το 2008, άγνωστο στις Λίμνης επίσης, το American Movie. Θα είναι πολύ ωραία και φέτος στις νύχτες πρεμιέρας.

ΙΖΟ και αυτό είναι από τα καινούργια των τελευταίων ημερών και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις. Μαθαίνουμε τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε τελική ευθεία σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, λόγω τροχαίου ατυχήματος μεταξύ φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου. Διακοπή της κυκλοφορίας στη Φορμίωνο, στην Κεσαριανή, λόγω πτώσης δέντρου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, επιβεβαίωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Για μοναχικό λύκο κάνουν λόγο Ισραηλοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Σε κατάσταση Red Code στην Κυριακή, η Κρήτη αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel κίνηση, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανατολικά, υπηρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93.

Τζο Στόουν στην επιστροφή. 36 λεπτά μετά από τις 5. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 και να δώσουμε σκητάλη στην Κλαουντία Μάτολα. Που λέτε, διάβαζα τη συνέντευξη του Μουσταφά Αμπντουλαζίζ στον Άγγελο Κλάδη προχθές στο News 24/7 με αφορμή το Project Water που ξεκίνησε όταν άφησε τη θέση του φωτορεπόρτερ στη Wall Street Journal και μετακόμισε στο Βερολίνο και τώρα έχει εξελιχθεί σε μια πολυεπίπεδη σπουδή πάνω στο νερό και ειδικότερα στην ανθρώπινη συμπεριφορά που αντανακλάται σε αυτό και όπως αναφέρει χαρακτηριστικό ο ίδιος, το νερό δεν είναι μόνο ένας φυσικός πόρος αλλά ο καθρέφτης για όλες τις επιλογές που κάνουμε απέναντι στον πλανήτη. Και αυτές τις ημέρες στην περίμετρο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος βρίσκονται αναρτημένες μερικές από τις συγκλονιστικές λήψεις του διεθνώς αναγνωρισμένου και βραβευμένου φωτογράφου. Η έκθεση Water λοιπόν μεταφέρει στο δημόσιο χώρο ιστορίες από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, συνδέοντας το νερό με την καθημερινότητα, την πίστη, την οικονομία, την ανθρώπινη επέμβαση και τις μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον στην τέχνη του Αμπντουλαζίζ είναι ότι κινείται πέρα από τα φωτογραφικά κλισέ της κλιματικής κρίσης, αφήνοντας τον θεατή να συμπληρώσει το μήνυμα και στρέφοντας συχνά την προσοχή σε όσα βρίσκονται έξω από το καρέ. Πραγματικά αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη λέει το εξής, ότι η δουλειά μου μπορεί να συστήνεται ως παγκόσμια ως προς αυτά που σχολιάζει, όμως στην πραγματικότητα έχει μια βαθιά συναισθηματική αφετηρία. Ο θυμός και η απογοήτευση που νιώθω απέναντι στην αδικία που προκαλούμε στο όνομα της προόδου, αφανίζοντας τόση ομορφιά και ζωή, αποτελούν, λέει, το πραγματικό κίνητρο για όλη τη δουλειά μου. Τις δίνουν ένα σκοπό που ξεπερνά τον ίδιο μου τον εαυτό. Οτιδήποτε, λέει, κάνω, είτε πρόκειται για το Water, είτε για το επόμενο project που αναπτύσσω αυτή την περίοδο και αφορά τη ζέστη, πηγάζει από αυτή τη βαθιά δυσαρέσκεια.

Τι ωραία που ταιριάζει αυτό το τραγούδι στο φθινοπωρινό απόγευμα της Τετάρτης, Σούζαν Ο'Νιλ και Βάλερι Τζουν. Και να θυμηθούμε και αυτό.

Lonesome Road, Madeleine Peyrou. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Ματολέδα στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Να ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο στις 4. Να υποδεχθούμε τον Οκτώβριο. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και φινάλε με καινούριο από Μισελ Γκούρεβιτς. Γκούρεβιτς για την ακρίβεια. Πάντα το κάνω αυτό το λάθος. Έχει πολύ ωραίο τίτλο. Boring. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα, για χαρά.

It's gotten boring, boring. It's gotten

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση. Ηρεμία. Και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ? Πού πας? Με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Loop the Lie από τον Brian Ferry, το ξεκίνημα. Κόσμος, 93,6 στα ραδιοφωνά σας, είναι απόγευμα Τετάρτης, βροχερό. Συνεφιασμένο και βροχερό φθινοπορεινό. Φθινοπορεινό απόγευμα. Με δροσιά μπαίνουμε και αλλάζουμε εποχή και μήνα. Στην τελευταία του μέρα Σεπτέμβρης, Κλάουδια Μάτουλα σε ένα road trip μουσικό, Μπαμπής Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι τις 8 σε ένα road trip μουσικό.

Η BBO Sound Machine με τα Love. Κόσμος Radio στο Viber, στο Messenger, στα Facebook, social media, όλα έτσι. Instagram, ό,τι χρησιμοποιείς, μπορείς με ένα Κόσμος Radio στο search να βρεις τις σελίδες μας, να τις ακολουθήσεις, να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς. Ιδιαίτερα στα social media τρέχουν διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και κινηματογράφο. Όλα αυτά τα ωραία. Viber βολεύει πολύ και Messenger, γιατί τα έχουμε εδώ ανοιχτά, τα διαβάζουμε. Καλησπέρα και στα παρεάκια εδώ σε Facebook, σε Viber. Φθινόπωρο 2026.

Light the way από το Leon Bridges. Ακούσαμε στις ομορφιές του 2026, τις μουσικές ομορφιές, όπως και το τραγούδι που ακολουθεί από το album Romantic του Bruno Mars. Bruno Mars το 2026, και να τα λέμε αυτά, ότι ήταν και παιδί θαύμα. Στα 4 εμφανιζόταν ως μιμητής του Elvis. Είχε ένα συγκρότημα η οικογένειά του. Ήταν πολύ της μουσικής οικογένεια, τα έχουμε πει αυτά. Όσα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε σπίτια με μουσική πολύ, με γονείς μουσικούς και ανθρώπους που λατρεύουν τη μουσική, κάτι γίνεται. Παίρνουν ένα δρόμο στη μουσική. 4 ήταν, υπάρχει και βίντεο, είναι τόσο γλυκούλης. Γιατί είναι ακριβώς όπως είναι τώρα ο Bruno Mars σε μινιατούρα. Στα 4 το που έκανε τον Elvis. Και ήταν και πολύ καλός. Εμφανίστηκε και ως Little Elvis στο Honeymoon in Vegas και έγραψε και το πρώτο του τραγούδι στα 4. Ήταν παιδί θαύμα. Φοβερός Bruno Mars στο Risk It All.

από τον Πυρόνο Μάρς, ο οποίος είχε προσπαθήσει και ένα διάστημα να γίνει DJ και είχε παραδεχτεί ότι δεν τα κατάφερε, δεν του πήγε καλά. Έχασα τη δουλειά, λέει, πολύ γρήγορα, λέει ο Μπρούνο Μάρς, γιατί ακόμη και ένας άνθρωπος που ξέρει τόση μουσική όσο ο Μπρούνο Μάρς και έχει τέτοιο groove και νιώθει τη μουσική τόσο πολύ μέσα του, σε αυτό δεν μπόρεσε να σταθεί, γιατί δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι και εύκολο να είναι κανείς DJ. Shirley Bassey στον αέρα μας. I who have nothing.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό. Η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει αεροσκάφη του να επαναπατρίσουν Ισραηλινούς επιβάτες από την πτήση της Fly Dubai. Ρυθμίσει ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει στους δρόμους της Ισπανίας ζητούν την υπερψήφιση των μέτρων για τη στεγαστική κρίση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά επιρροτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

je fais du ram, dame, je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai.

Σελεγέγε, Σερζ Γκέινσμπουργκ, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε τους μόλις συντονιστήκατε. Είστε στο δεύτερο ημίωρο, είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα ρούτριπ μουσικό με τον Μπάμπι Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε, είμαστε μια παρέα και μήνυματά σας διαβάζουμε παντού. Παντού, σε οτιδήποτε υπάρχει. Viber, Cosmos Radio, ένα search. Messenger, Instagram, Live24, email. Ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Και βρίσκεσαι στον παράδεισο, όπως λέει Μάρι Φρόες εδώ. Lost Frequencies, Μάρι Φρόες και Παράδεισο.

0: Mi corazón από την LP και το καινούριο της single. Η υπόθεση της Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη έγινε το απόλυτο σύμβολο οργής κατά της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Όλος ο κόσμος έξω στους δρόμους και υπήρχε μία νίκη. All for one και βοήθησαν έναν άνθρωπο και τώρα βρίσκονται στους δρόμους ακόμα για να κερδίσουν αυτά τα πράγματα που θέλουν στην Ισπανία. Εμείς θα βρεθούμε σε μία συναυλία φοβερή που έκανε η John Baez μαζί με τη Mercedes Sosa.
1: Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman, No Cry.

L'appuntamento εδώ από Giuliano Palma and the Blues Beaters. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά σε τέλεια ποιότητα και στον χρόνο που θέλει ο καθένας. Γιατί να έλαβα και μια φωτογραφία φοβερή από το Κιάτο, από έτσι ένα μπαλκόνι με θέα φοβερή, soundtrack κόσμος. Έτσι μπαίνεις λοιπόν στο AirTeco, βρίσκεις όλες τις εκπομπές, στα podcast και τα ακούς το χρόνο που θέλεις εσύ. Τζίγκο, τζίγκο στο 2026 όμως αυτό το single.

Παόλο Ρικάρντο και Σεου Ζορζή με ένα What's Going On από τη Βραζιλία. Μπούικα και η Μπούικα με καινούριο άλμπουμ, με καινούριο σίγγλ στην Ισπανία. Πάμε 2026.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Pray For You, The Sacred Souls από το Got A Story to Tell, πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 2024. 5 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Είναι βραδάκι Τετάρτης έρχεται και βλέπουμε και φοβερές φωτογραφίες που μας στέλνετε από την Πάτρα. Πάρα πολύ ωραία χρώματα στον ουρανό. 30 Σεπτεμβρίου είναι το φθινόπωρο εδώ. Η πρώτη κάπως ολοκληρωμένη, το πρώτο ολοκληρωμένο φθινοπωρινό βράδυ που βλέπουμε ότι μπαίνουμε στη δροσιά, την καλή, τη σωστή, τη φθινοπωρινή. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ένα road trip μουσικό. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και θα ακούσουμε το νέο single του Teddy Swims, Perfect Man. Σε αντίστροφη μέτρηση το Spotify το έχει. 22 Ιανουαρίου θα κυκλοφορεί, θα τα ακούσουμε όλο, ολόκληρο.

0: Perfect Man, πάρα πολύ ωραία παραγωγή, καταπληκτικός ο Teddy Swims και πήραμε έτσι ένα sneak peek, μια γεύση από το καινούριο του άλμπουμ που κυκλοφορεί 22 Ιανουαρίου. Μόνο δύο τραγούδια είναι έξω, το Mr. Know It All και το Perfect Man που ακούσαμε, ούτε τους τίτλους δεν δείχνει το Spotify και έχει και αντίστροφη μέτρηση μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Θα περιμένουμε. Όπως αλήθεια λέει ο Teddy Swims, δεν υπάρχει η τελειότητα. Λέων Τολστό έλεγε ότι αν περιμένεις την τελειότητα δεν θα κάνεις ποτέ τίποτε. Η τελειότητα είναι ο εχθρός του καλού. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε μία εδώ κατάσταση που είχε ηχογραφηθεί πριν από μερικά χρόνια μετά το θάνατο του Τζόνι Κας, κυκλοφόρησε όμως από το Out Among the Stars, ένα τραγούδι που εδώ ο Τζόνι Κας περιγράφει έναν άντρα ο οποίος είχε αφήσει κάποτε πριν από πολλά χρόνια μια πολύ καλή γυναίκα που τον αγαπούσε πολύ, γιατί ήθελε να ζήσει, να βρει μια καλύτερη γυναίκα, κάτι που δεν έγινε ποτέ στη ζωή του, και θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια και από τόση ματέωση και πόνο και ταλαιπώρια ολόκληρη της ζωής ότι υπήρχε αυτή η γυναίκα που κάποτε τον αγαπούσε και την πετυχαίνει, λέει, σε μια καφετέρια μέσα. Και μπήκε γιατί νόμιζε ότι εντάξει, όσο χρόνο και να περάσω, τον περιμένει. Η γυναίκα άλλη δουλίτσα δεν είχε. Και της λέει: ξέρω τι χρειάζεσαι, της λέει, και το έχω εγώ αυτό που χρειάζεσαι. Η γυναίκα όμως γύρισε, τον κοίταξε και του λέει: ξέρεις τι χρειάζομαι, αλλά σίγουρα αυτό που χρειάζομαι δεν είσαι εσύ. Και τον άφησε.
1: I saw her through the window today.
0: Παγωμένο να στέκεται.
1: The Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop.

Αυτό είναι το να έχει κανείς κάποιον δεδομένο, έτσι. Αυτό που λέει ο Τζονικάς, που τόσα χρόνια ούτε καν την είχε θυμηθεί τη δόλια, σύμφωνα με αυτά που λέει τη γυναίκα. Και την πέτυχε απλά σε μια καφετέρια, λέει δεν μπορεί. Δεν μπορεί, 20 χρόνια μετά, 30. Σίγουρα ακόμα εμένα θα σκέφτεται. Και γίνεται βέβαια αυτά. Αρκετές φορές έχουν γίνει οι άνθρωποι να μην ξεχάσουν μια αγάπη, έναν έρωτα, μια σχέση που είχαν. Η σιγουριά του Τζονικάς είναι φοβερό όμως, γιατί και λίγο πλάκα έτσι όπως το περιγράφει. Το περιγράφει με μια σιγουριά. Υπάρχει μια λαζονία σε αυτόν τον άντρα που περιγράφει. Αλλά εμείς θα πάμε στην αντίθετη όχθη, εκεί όπου δεν υπάρχει καμία λαζονία και είναι τόσο όμορφος ο τρόπος που ο Ραούλ Μάλο ερμηνεύει το Forever and Ever, Ντέμις Ρούσος, ζωντανά το 25 στο Νάσβιλ, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Paris Combo. Απόγευμα στον κόσμο 30 Σεπτεμβρίου, απόγευμα Τετάρτης, στο φθινόπωρο, ξεκινάει τον Οκτώβρη. Εμείς θα μεταφερθούμε στην Αργεντινή, χρόνια πίσω, στον Buenos Aires, εκεί που χτυπάει ο ρυθμός της καρδιάς, όπως λέει ο Μιγγέλ Καλό. Al compás del corazón, τρέμει η καρδιά του που ξέρει ότι θα ξαναδεί την αγαπημένη του, στην ελπίδα ότι μπορεί να γυρίσει εκείνον. Al compás del corazón, Miguel Caló.

0: All I do is dream of you. Ακούσαμε τον Michael Bublé και θα ακούσουμε τώρα το καινούριο single της Michelle Gurevich, που εντάξει, ηρωνεύεται πολύ στα τραγούδια της, έχει αυτό ένα λίγο dark humor πάρα πολλές φορές και μια προσέγγιση ηρωνική στα πράγματα, και έχει φαν αρκετές φορές. Είναι ωραίο αυτό που κάνει, γιατί είναι το δικό της στυλ που το έχει κάνει σε ό,τι στίχο έχει γράψει. Πάντα υπάρχει έτσι μια χρειά ηρωνίας, λίγο έτσι μια εσάνς ηρωνίας, την πετάει που και που, όπως και στο τραγούδι που ακολουθεί, έτσι το τοποθετεί στο τραπέζι λίγο με ένα, θα το λέγε κανείς, και άκομψο τρόπο, αλλά είναι η Michelle Gurevich, την ξέρουμε ότι το κάνει έτσι. Boring, λέει, ότι έχει καταντήσει πολύ βαρεμάρα αυτή η σχέση η δική της, και το τοποθετεί κάπως έτσι στο τραπέζι μουσικά. Βέβαια αυτό, υπάρχει ένας κίνδυνος αν ανέβει, ας πούμε, στα social media. Το ανέβασε η Gurevich όμως. Να πούμε ότι η Michelle Gurevich έχει Facebook, δεν ξέρω, το έχω ψάξει, και ανεβάζει το τραγούδι Boring. Αν το δει κάποιος ειδικά από την Ελλάδα, θα πάρει το comment ότι τελικά Boring είναι το δικό του τραγούδι. Σίγουρα. Δεν γλιτώνεις από τέτοιους τίτλους. Είναι προκλητική τίτλη. Είναι ωραία, γιατί εντάξει, δεν είχα ακούσει και πολλά τραγούδια που να λέει Boring. Καταντήσει βαρετή φάση. Όχι, δεν έχω ακούσει πολλά τέτοια τραγούδια. Αλλά το comment θα το πάρει μια μέρα, σίγουρα. Είναι και 5 λεπτά τραγούδι. Κάποιος δόλιος θα το σκεφτεί αυτό.
1: It looks like we arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short,

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Tem de l'amour από το 2022 αυτή η εκτέλεση. 8 παρα 25 είναι, βραδάκι έρχεται Τετάρτης. Τέλος ο Σεπτέμβρης. Σήμερα στον Οκτώβριο μπαίνουμε, όπως το είπαμε, τα λαμπιόνια είναι κοντά. Ένα μήνα για να βάλουμε τα λαμπάκια για τα Χριστούγεννα. Κλαούντια Μάτελ είναι εδώ στα μικρόφωνα της Μουσικής του Κόσμου. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμη. Πάντα κόσμος στα ραδιοφωνά σας και μπορείτε να μας ακούτε και από το airteco.gr. Διαδικτυακά ένας παράδεισος. Ο παράδεισος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά, on demand, podcast, αφιερώματα, δεν χάνεις τίποτα. Μπαίνεις απλά στο ΕΡΤΕΚΟ και πας πίσω στο χρόνο και τα ακούς όλα όπως θέλεις εσύ.

Όπως επιβεβαιώνονται οι Λοκομόντο καθημερινά με το «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», έτσι και ο Τζιμ Μόρισον νομίζω ότι με το «People are strange» έχει πάρει όλα τα credits που υπάρχουν. Είναι ότι είναι παράξενοι άνθρωποι, είμαστε παράξενοι, παράξενα όντα, έτσι. Διαβάζω ότι το σπίτι των φόνων του 1892 στο Fall River της Μασαχουσέτης, το σπίτι της Λίζη Μπόρντεν, λειτουργεί σήμερα ως μουσείο και bed and breakfast. Νοικιάζονται τα δωμάτια του για διανυκτέρευση και υπάρχουν και δύο σουίτες και τέσσερα δωμάτια και το πρωινό χρεώνεται $20. Μπορείς να κλείσεις ολόκληρο το σπίτι της Λίζη Μπόρντεν που δολοφονήθηκε, που έγιναν δολοφονίες δηλαδή, έτσι, δεν χάνεις κάτι από τα δωμάτια. Γιατί άλλωστε από ό,τι διαβάζω εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να διανυκτερεύσουν σε ένα τέτοιο σπίτι, που από ό,τι διάβασα και σε ένα άνθρωπο της Athens Voice ότι έχει και ένα κρανίο που δείχνει και τα χτυπήματα, δηλαδή. Τέλος πάντων, υπάρχουν, ας μην μπούμε εκεί σε αυτές τις λεπτομέρειες, υπάρχει να δεις υλικό. Αν θες να δεις υλικό και να μείνεις το βράδυ να ζήσεις την εμπειρία, υπάρχει και υπάρχουν δύο σουίτες και τέσσερα δωμάτια προσενοικίαση. Όσοι μένουν πολλές νύχτες, λέει, πρέπει να αδειάζουν τα δωμάτια από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, γιατί λόγω των καθημερινών ξεναγήσεων, δηλαδή πάει πολλοί κόσμος να το δει αυτό. Η Άμπι Μπόρντεν δολοφονήθηκε στο δωμάτιο του Τζον Μόρς που μοιράζεται μπάνιο με τη σουίτα Λίζη και Έμα. Στην αρχική σελίδα του σπιτιού, η περιγραφή του δωματίου του φόνου εμφανίζεται κάτω από, για να τα διαβάσεις, υπάρχει εκεί ολόκληρη η ιστορία γραμμένη για την μουσείο ουσιαστικά, που διανυκτερεύεις, παίρνεις και το πρωινό σου, είναι bed and breakfast, για να πέρασεις όμορφα, ζωντανά, λαμπερά, να το βιώσεις το πετσί.

2046, το main theme Συγκέρου Μαμπαγιάση, στο υπέροχο soundtrack του Βουν Καρβάλι. Και η Πιαφ. Πάμε στο Παρίσι.

Μπόσα Κουμπάνα, ακούσαμε τους Λοζαφύρους. Μία φοβερή συνεργασία και μία συνεργασία που έδωσε πολλά στον Diego Lizigala. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της Ισπανίας μαζί με τον Bebo Valdés στο 20 años. Ένα μπολέρο, Diego Lizigala και Bebo Valdés.

Μπέβο Βαλντές, Diego El Cigala, με το 20 άνιος το δικό του, το υπέροχο βραδάκι ήρθε της Τετάρτης 30 Σεπτέμβρη και έτσι λέμε αντίο στο Σεπτέμβρη, μπαίνουμε στο φθινόπωρο με τον Οκτώβρη, ένα μήνα αργότερα. Electric Spanish, The Wire για το τέλος, Κλάουδια Μάτωλος, μικρόφωνος μουσικές, Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά πολλά, εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: 5η 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη Κεβεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

λέει ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Πάει το καλογεράκι. Ακούμε Silk with the Kiss με αυτή την νοσταλγική πραγματικά φωνή του Κρίστεν Μπέρκ. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε σήμερα, ακούγοντάς το πρωί ξανά. Εντάξει, είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες ούτως ή άλλως ο Κρίστεν Μπέρκ. Αλλά το λέει με μια τόσο. Είναι τόσο ωραία αυτή η εκτέλεση. Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και τόσο φρέσκια από ένα κομμάτι που πρωτοακούστηκε το 1960 από τους Four Voices και αργότερα από τον Brian Hyland. Έχει γίνει πολλές διασκευές. Αλλά φανταστείτε τώρα 40 και 65 χρόνια τραγούδι. Παρ' όλα αυτά μπορεί κάποιος να το πάρει και να το κάνει τόσο ωραίο, τόσο φρέσκο, φυσικά νοσταλγικό. Δεν ξέρω γιατί, γιατί φεύγει ο Σεπτέμβριος, γιατί σήμερα γράφει 30 Σεπτεμβρίου το ημερολόγιό μας και είναι Τετάρτη. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Nostalgic, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μην Nostalgic. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

Αρκτέσο λέει λοιπόν, αυτό το σχήμα μας έρχεται από την Σουηδία, ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον ήχο των Κρουάμπιν, και αυτό φαίνεται πάνω στις μελωδίες τους. 2-10-66-66-4-29 είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε εδώ με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε τον κόσμο και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί και καλά πράγματα πάντα, οπότε καλό είναι να μπαίνετε με social media. Καλησπέρα σε όσους μπαίνετε και έχετε ήδη βρίσκεστε μέσα στο Viber, Cosmos Radio δύο λέξεις. Εκεί τσατάρουμε, μιλάμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, βλέπουμε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, ό,τι θέλετε τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ένα από τα δύο κομμάτια που έχει γράψει αυτό το καιρό ο Matt Berninger, αυτό βέβαια έχει κυκλοφορήσει το Μάιο, αλλά ήταν πολύ ωραία εκτέλεση εδώ παρέα με την Roseanne Cass. Θυμίζει και λίγο ροκαμπίλι, θυμίζει διάφορα πράγματα και πολύ περισσότερο από ένα καλλιτέχνη που είχαμε τη χαρά και τον είδαμε στην Ελλάδα σε αυτό το πολύ θερμό συναυλιακό καλοκαίρι που πέρασε. Who loves the sun?

φωνή η Ολίβια Ρουίθ εδώ στο My Baby Just Cares For Me από την Γαλλία, βάζοντας το γαλλικό σανσόν και χαριτολογώντας λίγο επάνω στο κομμάτι, κάνοντας το και λίγο περισσότερο swing από ότι το είχαμε συνηθίσει. Στον Νουβέλ Σανσόν έτσι κι αλλιώς ανήκει η Ολίβια Ρουίθ, αλλά έχει τραγουδήσει και ισπανικά πολλά πράγματα κατά καιρούς. Όπως ακριβώς και ο Ραούλ Μάλο, όπου στα χρόνια της καραντίνας σπίτι του πειραματίστηκε πάνω στους αγαπημένους του Beatles και διασκεύασε Here Comes the Sun.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ραούλ Μάλο και το Here Comes the Sun, ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως, ένα από τα πολλά τραγούδια που ούτως ή άλλως ο Ραούλ Μάλο είχε επηρεαστεί στον ήχο του, μην νομίζετε, οι Los Super 7 είχαν τραγουδήσει αυτό το super group με τον Ραούλ Μάλο και ήταν και ο λόγος τότε που είχαν πάρει και τον Grammy. Είχαν ερμηνεύσει το Siboney, υπάρχει, έχει βγει ένα live στο Austin όπου τραγουδάει ο Ραούλ Μάλο Siboney και διασκευάζει, και μάλιστα το έλεγε αυτό ότι μία από τις πολλές μου επιρροές. Άκουγε Elvis Presley, άκουγε φυσικά τους Beatles, άκουγε μέχρι Demi Russo στο τελευταίο του άλμπουμ, το live που κυκλοφόρησε και μετά θάνατον, ήταν ούτως ή άλλως ένα από τα τραγούδια που πήρε ο γιος του και συμπεριέλαβε στο live στο Nashville, και θα γίνουν και πολλές, διαβάζω, θα γίνουν και πολλά tributes όσο πλησιάζουμε τον Δεκέμβριο που θα κλείνει ένας χρόνος από τον χαμό και του Ραούλ Μάλο, διότι μπορεί να μην είχε τη δόξα ή αυτό ακριβώς που έχει συμβεί μέχρι και τώρα που μιλάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ντόλι Πάρτον, αλλά δεν πάβει όμως να ήταν ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής, ένας άνθρωπος που επηρέασε την μουσική κυρίως στη Φλόριδα και λόγω της καταγωγής του, γιατί είχε καταγωγή από την Κούβα, και πολύ περισσότερο βέβαια με τα τραγούδια του που είχαν πάντα μια χαρούμενη και αισιόδοξη διάσταση και διάθεση, όπου αυτό παίρναγε πάντα μέσα από τις μουσικές του. Τώρα Ραούλ Μάλο. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ του Leon Bridges. Εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Αυτός λοιπόν είναι ο Λίον Μπρίτζες. Λίον Μπρίτζες με καινούρια δισκογραφική δουλειά. Παρουσίασε και το Happiness Anytime και πολύ περισσότερο με συνεργασίες και με τη Λίντια Κίτο των Jungle, αλλά και με έναν ήχο που μας παραπέμπει στην κυριολεξία στο παρελθόν. Είναι ένα κομμάτι τώρα που ακούμε και μας θυμίζει ιδιαίτερα τις μελωδίες του Paul Simon μέσα από το Graceland. Εκεί οδεύει, αλλά και το Λιόν, αν το ακούσει κανείς, που ούτως ή άλλως το είχε ηχογραφήσει το 24 και κάνει μεγάλη επιτυχία και με το Laredo και με το Peaceful Place. Η αλήθεια είναι ότι αγγίζει και κινείται πάνω σε αυτόν τον ήχο, και στην country και στη folk και πολύ περισσότερο στη soul. Αλλά έχει κάνει κάτι πολύ ωραίο ο Λιόν Μπρίτζες, έχει πάρει όλους τους καλλιτέχνες που έρχονται από τις μεσοδυτικές πολιτείες ανεξαρτήτου είδους και από την μέχρι και τους Κρουάμπιν, και έχει συνεργαστεί με τη Μιράντα Λάμπερτ και με πολλούς άλλους, και δείχνει, αν θέλετε, και το εύρος της μουσικής που αγγίζει και πραγματεύεται, και είναι ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή ακούγεται ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 8ο άλμπουμ λοιπόν και από τον Λίον Μπρίτζες. Εμείς πάμε μέχρι τις 8.30 με ένα, στις 8.30 έτσι και μισής, ωραίο, μου αρέσει αυτό, με ένα ρόκερ που μας έρχεται από την Κολομβία. Κάποτε τον είχαν πει ήταν ο Σπρίγκστιν της Κολομβίας. Προς Θεού, ένας είναι ο Σπρίγκστιν, όπως και ένας είναι ο Χουάνες που διασκευάζει Μπρους Σπρίγκστιν. Dancing in the Dark στα ισπανικά μέχρι τις 8.30.

Summer Rain, λοιπόν, από τον Φίντα και από τον Σέμπα Κάμπος. Κοίταξε να δεις πώς έρχονται τα πράγματα. Με κοιτάει και ο Κώστας Γεωργακόπουλος απέναντι. Πώς έρχονται. Μία με τις βροχές, μία με τις καλοκαιρινές βροχές. Μία με τις βροχές γενικώς μέσα στο καλοκαίρι. Με Silk with the Keys, με Summer Rain κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάνω στην εποχή. Έτσι, κινούμεθα πάνω στην εποχή. Να μην κινηθούμε πάνω στην εποχή. Έτσι κι αλλιώς, φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που, αν μη τι άλλο, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φθινόπωρο. Συνήθως δεν είχαμε φθινόπωρο. Δηλαδή τέτοιες μέρες πάντα υπήρχε η ζέστη, υπήρχε η υγρασία, ήτανε τα απόνερα, αν θέλετε, του καλοκαιριού, αλλά με 30, 31, 32, 33 βαθμούς. Και η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολύ καιρό που, αν μη τι άλλο, μπαίνουμε λίγο σε ένα κλίμα φθινοπορεινό. Κάποιοι λένε ότι θα χειμωνιάσει πιο νωρίς, κάποιοι λένε ότι ο καιρός αλλάζει. Φυσικά ξέρουμε όλοι ότι ο καιρός αλλάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα πράγματα θα τα δούμε. Διάβαζα σήμερα διάφορα, ετοιμάζοντας λίγο το πρωί την εκπομπή, και θυμήθηκα ένα live που είχα βρεθεί σαν σήμερα το 1991, φίλες και φίλοι, το οποίο η ΕΡΤ, ούτως ή άλλως, μπορείτε να το βρείτε στο αρχείο στο ert.gr. Μιλάμε για το live που έδωσε σαν σήμερα στο Λυκαβητό το 1991 μεγάλη συναυλία του Νίκου Παπάζογλου. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα live που έχουν γίνει ούτως ή άλλως στο Λυκαβητό. Ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 1991. Ήτανε 9 ή 10 μήνες μετά την κυκλοφορία του δίσκου του «Τα Σύνεργα». Και η αλήθεια είναι ότι είχε παιχτεί αυτό παραμονή πρωτοχρονιάς του 1991 και πρωτοχρονιά του 92, το είχε δείξει η ΕΡΤ, είχε ανέβει κανονικά επάνω στο ert.gr από το αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο ούτως ή άλλως αρχείο της ΕΡΤ έχει διαμάντια. Αλλά μου έκανε έτσι ένα comeback, γιατί μπήκαμε στη διαδικασία, είδα το βίντεο ξανά μετά από πάρα πολλά χρόνια και θυμήθηκα πώς ήταν εκείνο το βράδυ σαν σήμερα το 1991 με τον Νίκο Παπάζογλου επάνω στη σκηνή. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, και αν το δείτε και μπείτε μέσα στο αρχείο,

Qstar.gr. Δεν θα δείτε εμένα φυσικά, αλλά θα δείτε πάρα πολύ κόσμο με κοντομάλικα καλοκαίρι, χωρίς μότζο, δηλαδή χωρίς τα κάγκελα, με ψηλή σκηνή επάνω στο Λυκαβητό, και όλο τον κόσμο να τραγουδάει και να χαίρεται τέτοια μέρα πριν από 35 και πλέον χρόνια. 35 για την ακρίβεια. Thorn.

Αυτός λοιπόν είναι ο Γιουσούν Ουντούρ, ένας από τους τραγουδιστές με την μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη, ο Σενεγαλέζος, που είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε και μόνο του και πριν από πάρα πολλά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρόδον και φυσικά στο Amnesty International Express Tour στο ΟΑΚΑ. Και ένας από τους λόγους που ο Γιουσούν Ουντούρ ήταν πάντα στην επικαιρότητα ήταν φυσικά με ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία και δει με τη Σουηδέζα την Έλα Τσέρι και το 7 Seconds. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγο στο παρελθόν, λίγο στο παρόν και με το μέλλον ενός μουσικού μας έρχεται από τη Γαλλία και δει από το Λίβανο και ακούει το όνομα τι άλλο, Ιμπραήμ Αλούφ. Παρέα με τη Ρόκια Τραωρέ στο αφιέρωμα για την Δαλιδά.

0: από 4.000 υποπτησιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

All Around, The Woman Sisters, The Womack Sisters μάλλον, από το Σόι, από την οικογένεια του Bobby Womack. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεται.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. El Solitario. Καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε παρέα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ενρίκε Μπούντουρι και το Ελσολιτάριο. Ο Μπούντουρι είναι ο μεγαλύτερος, ίσως μεγαλύτερη προσωπικότητα στον ισπανόφωνο κόσμο όσον αφορά την κιθάρα. Ένας κιθαρίστας που γεννήθηκε το 1967, Ισπανός όμως, με εξαιρετικά τραγούδια, και έχει συνεργαστεί φυσικά με τους Los Lobos στο παρελθόν, με τον Γκουστάβο Σανταολάγια, και πολλά από τα τραγούδια του έχουν μεταφερθεί και στο σινεμά αλλά και σε τηλετενίες. Πάμε να ακούσουμε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή του Say a Little Prayer από τους Leonin and Friends.

Νομίζω ότι από το 1967, όταν είχε γράψει η Baccarat & David, τέτοιο καιρό ήταν. Αρχές Οκτωβρίου του 67, όταν είχε ηχογραφήσει, όταν είχε βγει η πρώτη βερσιόν του I Say a Little Prayer με την Dionne Warwick. Ένα τραγούδι που σε ηχογραφήθηκε βασικά του 66, δηλαδή κλείνει 60 χρόνια, 70 χρόνια φέτος. Αλλά κυκλοφόρησε το 67 τον Οκτώβριο η εκτέλεση των Baccarat & David. Αργότερα βέβαια, ένα χρόνο μετά, έγινε μεγάλη επιτυχία και με τη φωνή της Αρίθα. Περιττό να πούμε πόσες φορές έχει ακουστεί και έχει διασκευαστεί το I Say a Little Prayer. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Τα είχε βάλει στο top 10 ούτως ή άλλως ο ίδιος ο Μπαρ Μπάκαρα. Ανεξάρτητα αν ο Μπαρ Μπάκαρα είχε γράψει αριστουργήματα, και σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξει το top 10, το top 20. Από τα τραγούδια τα οποία είχε γράψει και ηχογραφήσει και είχε κάνει παραγωγή κυρίως με τον Χαλ Ντέιβιτς.

Αυτός είναι ο Skin Shape, κατά κόσμο William Dorey, με πολύ ψυχεδέλεια μέσα στη μουσική του, μπασίστας κυρίως, αλλά ασχολήθηκε με την παραγωγή και με την ηχοληψία και περισσότερο έβαλε την ψυχεδελική μουσική και τον ήχο από την Λατινική Αμερική, ανεξάρτητα αν ο ίδιος στη Μεγάλη Βρετανία έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά είδη και δει με την ηλεκτρόνικα. Το κάνει πάσα περισσότερο για το επόμενο συγκρότημα, για το επόμενο μουσικό συγκρότημα που ναι μεν γράφουν οι περισσότεροι στο ίντερνετ ή οτιδήποτε ότι είναι rock duetto από την Σαραγώσα, αλλά η Αμαράλ δεν θα μπορούσε κάποιος να τους προσδιορίσει ακριβώς ποιο είναι το είδος της μουσικής για τον Χουάν Αγκύρε και για την Εύα Αμαράλ, διότι η ίδια από το 1992 όταν είχαν γνωριστεί σε ένα μπαρ στην Σαραγώσα έβγαλαν μουσική που άπτεται κυρίως της παραδοσιακής folk μουσικής και folk rock στην Ισπανία, αργότερα στη Μαδρίτη όταν είχαν μπει τότε στην EMI και είχαν βγάλει τα πρώτα τους άλμπουμ. Με τα χρόνια όμως όντως ασχολήθηκαν με το rock, εγώ θα έλεγα με την ισπανική rock, βάζοντας και πολλά στοιχεία της folk, και αυτό φαίνεται στους ήχους και στις μελωδίες και δίκαιο στο τελευταίο τους άλμπουμ. Θα μας πάει μέχρι τις 9.30.

είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τον Πρόλετερ, που ο Πρόλετερ μεθαύριο, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, θα εμφανιστεί στο Roof Stage του Κασάρτη. Παρέα με τον Beatmaker από τη Νέα Υόρκη, με τον Blockhead, που ενώνει τις δυνάμεις του με τον Πρόλετερ, και το Project Arms and Sleepers θα εμφανιστεί Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και Αθήνα στο Roof Stage την Παρασκευή το βράδυ στο Καζάρτε. Μια περιοδία που συνοδεύεται από νέες κυκλοφορίες και από ένα κοινό σίγγλ των τριών καλλιτεχνών, Arms and Sleepers, Proletar και Blockhead. Blockhead, πρώην μέλος των Ninja Tune, επιστρέφει με ένα πολυσυλλεκτικό live set και καλύπτει μια διαδρομή 20 ετών. Για τον Πρόλετερ ούτε λόγο, έχει εδραιώσει τη θέση του ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες σύγχρονης electro και swing hip hop μουσικής σκηνής. Βάζει την jazz, βάζει τον boom bap, βάζει την electro. Και οι Arms and Sleepers στο project του Mizra Ramik. Ένα line-up με cinematic, με ηλεκτρόνικα, με πλούσια δισκογραφία. Arms and Sleepers, 14 άλμπουμ. Όλα αυτά λοιπόν, οι τρεις συνδέουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μεθαύριο το βράδυ, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο Roof Stage του Gazarte.

Κέντρα Μόρις, με έδρα τη Νέα Υόρκη, με καταγωγή από την Φλόριδα. In My House, λοιπόν, αν και η ίδια έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια, αλλά ηχογραφεί και έχει ως έδρα τη Νέα Υόρκη. Και αυτό είναι ένα δίδυμο που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην εκπομπή, εδώ και πολλά χρόνια. Δίδυμο και στη ζωή, αλλά και στη μουσική.

Αυτή είναι η Warren Treaty. Warren Treaty και το στυλ είναι Kiss. Η Warren Treaty είναι ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή. Μάλιστα, μ' αρέσει για δύο λόγους. Καταρχήν, ο τραγουδιστής από τους Warren Treaty, ο άντρας της υποθέσεως, δεν ήταν καν. Έπαιζε πιάνο, δεν ήταν καν να γίνει μουσικός. Έγινε μουσικός όταν γύρισε από τον πόλεμο του Ιράκ, γιατί εκεί ήταν ο Μάικλ Τρότερ, Μάικλ Τρότερ Τζούνιορ, αυτό είναι το όνομά του. Από εκεί ξεκίνησε να βγάλει το πρώτο του άλμπουμ, όταν άφησε λοιπόν το στρατό και ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη Southern Soul, με την gospel και με την country μουσική. Αλλά τα τελευταία χρόνια όλες οι ηχογραφίες είναι τόσο δυνατές. Η Τάνια Τρότερ έχει συγκλονιστική φωνή πραγματικά και είναι από τους λίγους τραγουδιστές δίδυμα που έχουν βάλει την gospel τόσο έντονα μέσα στη rock που νομίζεις στην κυριολεξία ότι γεννήθηκαν για αυτό το πράγμα. Όπως ακριβώς και αυτός ο τραγουδιστής που διασκευάζει τα τραγούδια και τα θέματα. Του Kurt Vile. For asking this simple question, I'm unfamiliar with his heart, I'm a stranger here myself. Rufus Wainwright.

είναι η Lewis Express. Ένα βρετανικό jazz, funk και soul jazz μουσικό συγκρότημα από το Linz, το οποίο δημιουργήθηκε και εμπνεύστηκε από το θρυλικό Αμερικανό πιανίστα, από τον Ramsey Lewis. Και το Clap Your Hands, πάρα πολύ καλό άλμπουμ, αλλά και το ομώνυμό του στο Lewis Express, ένα άλμπουμ που είχαν ηχογραφήσει το 2018. Jasmine Lacey, προτελευταίο τραγούδι απόψε.

Γεια σου, Ηλέση, I'm a good to you. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια, την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Η Ρούμπινη Σταγκουλακή έρχεται, ο Πέτρος Αδάμ φεύγει. Σαν διαφήμιση ακούγεται αυτό. Ο Μπάμπης Δούκαρος μένει μέχρι τις 12. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Για να πούμε και καλό μήνα, Μπάμπη, έτσι. Σε όλο τον κόσμο να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό μήνα. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Μπάμπη, bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Έλεγα τις προάλλες που είχα αργήσει ότι περνάω από το Λυκαβητό. Σήμερα τραγουδάει ο Ξαρχάκους. Γίνεται το Έλα να δεις από τις 7 το απόγευμα. Μποτιλιάρισμα. Διότι τον Ξαρχάκο τον ακούς και με βροχή και με καμπαρντίνα και με ομπρέλα και με ιγκλού και δεν πας στον

Κόσμος 93,6. Λοιπόν, εκτός από τον Ξαρχάκ, ο οποίος βρίσκεται βεβαίως τώρα που μιλάμε στο Λυκαβητό και δίνει μια εξαιρετική συναυλία, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια παρουσίαση δίσκου. Προχτές έβγαλα στον αέρα τον Παναγιώτη Κούκα, που στο θέατρο Λαμπέτη, τώρα που μιλάμε, παρουσιάζει το καινούριο του άλμπουμ που λέγεται Μουριέλα. Ένας δίσκος που έλεγα προχτές ότι εμείς δεν ακούμε ελληνικά, ακούει το δεύτερο πρόγραμμα και το δεύτερο θα πρέπει να τα παίξει, αλλά γιατί ας πούμε εμένα μου αρέσει και μπορώ να το παίξω και από το Κόσμος. Διότι έχει μέσα μπολερό τσατσά, άρα ξένους ρυθμούς, βαλκανικούς ρυθμούς και συνεπάρχουν πολλά πράγματα. Είναι μια παρέα εξαιρετική. Πέρασα και από εκεί λίγο, γι' αυτό άργησα. Αν ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτό το άλμπουμ.

θα ήθελα να το ακούσετε μόνοι σε αυτό το τραγούδι. Λέγεται Αναπτήρας, αλλά μέσα αυτό το άλμπουμ έχει ένα τραγούδι που τραγουδάει η Ελένα Κιτσοπούλου και είναι βαλκανικό. Έχει ένα νησιώτικο. Βεβαίως είναι ελληνική μουσική, η στίχη είναι εξαιρετική. Και θα ήθελα αυτά τα παιδιά να συνεργαστούν με τη Μελίνα που τραγουδάει αυτά.

Λοιπόν, αύριο μπαίνει Οκτώβρης. Δεν γράφεται με μη, Οκτώβρης. Το 2001, 29 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο κόσμος, αυτός ο σταθμός. Φέτος κλείνουμε 25 χρόνια. Θα το γιορτάσουμε δεόντως, μαζί σας, πολύ σύντομα. Αυτή είναι η Μπουίκα από την Ισπανία, που έχει τραγουδίσει το Ερώδιο. Και εδώ βεβαίως ένα remix, Bailando, καινούργια δουλειά από την Μπουίκα. Μας έκανε εντύπωση που τραγουδάει αυτά που τραγουδάει. Και έβγαλε αυτό το Bailando. Καλή ακρόαση.

Μπαίνετε στο Facebook, δίνουμε προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής, 8 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός λέγεται Δευτέρα, 5.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβυλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβυλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Και όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 30 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Πέρασε Οκτώβρης ο Σεπτέμβρης. Έφτασα στον Οκτώβρη. Ο Πέτρος Αδάμ έλεγε χτες, και αυτός κάπως μπερδεύτηκε. Και έλεγε ότι μπερδεύτηκε διότι οι γονείς που έχει δύο παιδιά τρέχουν με τα σχολικά, τρέχουν με τα φροντιστήρια, με τους γιατρούς. Και περνάει τόσο γρήγορο Σεπτέμβρης και δεν βλέπουμε τα φύλλα να πέφτουν. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη το 1791 ο μαγικός αυλός του Μότσαρτ. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Άλλα λέω, άλλα λες, άλλα καταλάβαμε. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, πάνε μαζί αυτά. Ο Τρούμαν Καπότε, εμψυχρό. Και η κουκλάρα Μόνικα Μπελούτσι, το 64. Πόσα κλείνει, δεν σας λέω. Κάντε μαθηματικά. 1964. Για να σας βοηθήσω, είναι 10 χρόνια μικρότερο από τη μαμά μου. Και αν είναι κουκλάρα και τα παιδιά της. Τι θα βγαίναν άσχημα.

Λοιπόν, επειδή λοιπόν φεύγει ο Σεπτέμβριος και μπαίνει ο Οκτώβριος και πολλοί κόσμος έχει ήδη κουραστεί με πάρα πολλά κάθε μέρα, να ακούμε λίγο μουσική, βοηθάει. Κάρλος Σαντάνα, 1970, άλμπουμ Αμπράξας. Αλλά ξέρουμε όλοι Ογε Κομόβα και μετά λέμε Μπιρίμπα. Δεν λέει Μπιρίμπα, τέλος πάντων, αλλά ο ρυθμός σε βοηθάει να πηγαίνεις κάπως ωραία. Μπαίνει ωραία Οκτώβρης και φυσάει έξω.

1980. Ο Μάνο Ντιμπάνγκο ήθελε να κάνει τα πράγματα ξεκάθαρα. Το άλμπουμ Gone Clear, το δικό του Μακόσα Μαμακό Μαμασά Μαμαμάκοσα, το έκανε ο ίδιος ρέγγε. Δεν άφησε κανέναν άλλο μουσικό στον πλανήτη να του πειράξει το μακόσα του.

Λοιπόν, σας έλεγα σαν σήμερα. Σήμερα και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί? Υπήρχαν κάποτε στην Ελλάδα πλούσιοι Έλληνες με φιλανθρωπική δράση και υπάρχουν και σήμερα που συμβάλλουν με δωρεές για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Ένας ο Νάσης σίγουρα ο νιάρχος. Ο Αβέροφ, Αρσάκης. Ο Συγκρός. Και για μένα προσωπικά ο Κώστας ο Παλιός. Ήτανε

Και επειδή λοιπόν τον Κώστα τον παλιό τον σέβομαι πάρα πολύ, γιατί μια φορά με μάλωσε για κάτι, για το καλό μου, του αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Δεν είναι το original, είναι από The Melodians, από την Καραϊβική.

Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Φυσάει έξω, μπαίνει Οκτώβρης και ο James Blake με το τελευταίο του τραγούδι Trying Times, να προσπαθούμε για τον καιρό, για τον χρόνο. Προσπάθεια, προσπάθεια και κατανόηση. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro. From Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

σούπερ μαγική Αβυσσινία το ξεκίνημα, με αυτά εδώ τα παιδιά που κρύβουν τα πρόσωπά τους με τα όργανα που παίζουν, όποια και είναι αυτά, ακόμα και αν χρησιμοποιούν ένα απλό synthesizer ή ένα τύμπανο. Μιλάμε για τους Αβυσσινία Club που φέρνουν τους αφρικανικούς ρυθμούς αλλά και τις αυτοκρατορίες από την Αιθιοπία, ιστορίες και μύθους μέσα από τις μαρτυρίες, μέσα από τις μουσικές, μέσα από το groove. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με τι άλλο, με διαδρομές. Αυτό...

Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει σήμερα τις μουσικές, www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν είστε κι εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο πάντα στη θέση του. On demand και ό,τι ώρα μας θελήσετε, μπορείτε να μας βρείτε εκεί. Μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, η Άβα Λι, η οποία έρχεται και είναι ηθοποιός. Η καταγωγή της κρατάει από τη Σενεγάλη, αλλά τώρα πια ζει στη Ρώμη. Αυτά είναι. Άβα Λι και ο Γέα.

Τι να πούμε για αυτό το κορίτσι, τον κορίτσαρο που έρχεται στις 9 Οκτωβρίου στη στέγη, τη Γιασμίν Χαμντάν, η οποία έρχεται και αυτή όχι μόνη της, αλλά μαζί με ένα acid Arab dub remix, το οποίο έρχεται με τίτλο Hon i Honak.

γιατρός μας φέρνουν τη σιράντα, αλλά και αυτό το μπλεντάρισμα που εννοείται μας αρέσει. Παράδοση και μουσικές από τους ανθρώπους που υπηρετούν τη world music σήμερα. Το ντουο Σερελέπε αναλαμβάνει τη δουλειά για να φέρει κοντά το συγκλάκι

0: Στη Βραζιλία βρισκόμαστε, αλλά όχι μονάχα εκεί. Όλα αυτά για να λυκνιστούμε, όλα αυτά για να χορέψουμε. Dance που λέει και το κομμάτι. Από το Musique de Fête στο Volume 2 η γιορτή συνεχίζεται και ο μπαρ Marcalif αναλαμβάνει.
1: Dans ce temps que tu peux danser sur les pavés, sur l'air, sur une table de bistrot à l'ombre des tavernes, viens laisser-toi porter par toutes les musiques qui sortent.

να ακούσουμε και κάτι άλλο. Να φύγουμε για Μαρόκο, βράδερφε, για να μυρίσουμε εκεί τις μυρωδιές. Η Papa La Blues έρχεται από το Μαρόκο, αλλά δεν στέκεται μονάχα εκεί. Ouédélel είναι το κομμάτι.

η Δανάη Σουάρες έρχεται με τις μουσικές της και πίσω στο 2013 φτιάχνει αυτό το Λαρατσόν ντε λα Εκίνα.

0: Υψωμένες γροθιές και νιάτα. Η Λίζα Κιέλ μας πάει σίγουρα στο Μεξικό με τους Μεξικάνους. Μεξικάνο και το κομμάτι του.
1: Η Double L. It was a kill. Double INSS.

Κίτκιν, που ξεκινάει από το βορρά, τη Νέα Υόρκη δηλαδή, να κατέβει προς τον νότο, να αφουγκραστεί πρόσωπα και πράγματα, να ζήσει προς τα εκεί. Ένα καρδενάλι είναι που φτιάχνει στο δρόμο για τη Νέα Ορλεάνη.

Ο Top Lemon, πάλι άλλη ιστορία. Από τη Νέα Ζηλανδία αυτός. Καμία σχέση. Ο Top Lemon δεν βιάζεται. Και εδώ φτιάχνει αυτό το κίμο σάμπε.

άλλοι στρώνουν τη ζωή τους και άλλοι τους συμβαίνουν πράγματα. Έτσι είναι αυτά. Η Έστερ Ράντα πάντως έρχεται στη δεύτερη κατηγορία. Μας λέει στο άλμπουμ της Life Happens από όπου και αντλούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Πίσω στο 2014 όλα αυτά και βεβαίως στο Ισραήλ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρτί μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Νίκο Γκομέζ and his Afro Percussion, παρακαλώ. Και γυρνάμε πίσω στο χρόνο, εδώ στον ζεστό μας κόσμο, με τον Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια.

Για να γυρίσουμε στον άνθρωπο που μπορούσε να τραγουδήσει όλες τις αφρικανικές γλώσσες. Νόνιας Πέδρο, retrospective ή αλλιώς μαζεμένα από το 1967 και έως το 1985 στην Άγκα Μπόκο.

φλαουτίστα, η Εθέλη Φερνάντες Φαΐλντα, η οποία έρχεται να διοργανώσει την ορχήστρα της και να βγάλει αυτό το άλμπουμ, το οποίο και κυκλοφόρησε ανάμεσά μας ως Αβάνα. Βεβαίως και σκεφτόμαστε την Αβάνα τώρα που μας έχει πιο πολύ ανάγκη από ποτέ.

πει με έναν Κολομβιανό. Πίσω στο 2021 η El Palma Music ηχογραφεί αυτή τη Γουαδελούπη τον Jaguar. Αυτοί οι δύο, το ντουέτο δηλαδή, που φτιάχνουν

τον Kid Creole τον ξέρουμε. Μαζί με τους Coconuts κάποτε μας χόρεψαν για τα καλά. Εδώ το κομμάτι λίγο πιο δυσέβρετο. Annie, I'm not your daddy.

Στην soul πλευρά της ζωής κανείς δεν φοβάται. Εδώ ο καλλιτέχνης ονομάζεται Limousine και το άλμπουμ που φέρνει έρχεται με τίτλο Siam Roads, πίσω στα 2014, όλα αυτά τα νόστιμα.

Αν φύγουμε και φτάσουμε μέχρι το Βόσπορο, ίσως να συναντήσουμε τον Τερία Γελιντρίμ μαζί με το γκρουπ Simsek. Ψυχεδέλεια και ροκ διασκευές από αυτό το κλασικό λαϊκό τραγούδι που κυκλοφορεί πίσω στο 2021 στην Πόγκο Joy Records.

αστρογραφής είναι εδώ μαζί με την αγάπη του. L'amour à des doigts είναι το κομμάτι που φέρνει στον Νίκο Πάντα, ο οποίος αντέχει με ξεχωριστές διαδρομές.

Σαπάμπα 5 επιστρέφουν στη Μεσόγειο και αντλούν από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Υπάρχω και όσο υπάρχω θα υπάρχεις.

Κρίστη Στασινοπούλου μαζί με το Στάθη Καλυβιώτη και το δικό τους γκρικαντέλια που μας συντροφεύει χρόνια ατελείωτα. Μάτια σαν και τα δικά σου.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, την ξεχωριστή αυτή διαδρομή σήμερα, σε όλα τα μέρη του κόσμου, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει διαδρομές.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.